Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. Heart 94,2. Πολλά like.

άρεσε. Σ' άρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Πώς είσαι σήμερα?
2: Είμαι μια χαρά.
1: Χαίρομαι.
2: Στεναχωριέμαι γιατί πέρασε τόσο γρήγορα ο Ιούνιος που δεν το καταλάβαμε. Που φάγαμε ήδη το 30% του καλοκαιριού, φιλενάδα.
1: Και φάγαμε και τρελές ζέστες, πρέπει να σου πω.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε εδώ όμως.
1: Αμέ.
2: Και σήμερα με το 2 στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
2: Το ότι είναι μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος.
1: Καλά, τώρα κατεφημισμόν και εσύ, τι εννοείς?
2: Ναι, όχι, σε παρακαλώ. Θα δώσει και μία απάντηση στο θέμα που έρχεται σε λίγο.
1: Α,
2: έτσι.
1: Έχεις κάτι να του πεις?
2: Γενικά η επιστήμη.
1: Α, η επιστήμη.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, New York Post έκανε ολόκληρο άρθρο και το πήρε μάλιστα σαν...
1: Επιπόνου.
0: Όχι, το πήρε σαν αφορμή από διάφορα που ανεβαίνουν στο TikTok.
1: Α.
0: Και το θέμα του ρεπορτάζ ποιο είναι, αγάπη μου?
1: Για πες.
0: Πού πήγαν οι όμορφοι άντρες?
1: Τους έχουν άλλες.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Το βίντεο, λέει, στο οποίο βασίστηκαν οι New York Times για να κάνουν και αυτό το τέτοιο,
1: ναι,
0: και δημοσιεύτηκε και στο X, προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις.
1: Γιατί τι είπαν?
0: Έδειχναν, ας πούμε, κάποιες κοπέλες που αναρωτιόντουσαν πού έχουν πάει οι άντρες, παιδί μου.
1: Έμα.

0: Πολλοί άντρες απάντησαν πως αποφεύγουν τις αυθόρμητες προσεγγίσεις, φοβούμενοι μήπως παρεξηγηθούν ή προκαλέσουν αμηχανία στις γυναίκες. Συγγνώμη, φταίνε οι άντρες.
1: Κάτσε, συγγνώμη, φταίνε, δεν φταίνε.
0: Άμα διαβάζεις ότι έτσι πήγε να τις μιλήσει και του ρίξε χαστούκι.
1: Καλά, και το χαστούκι παρακαλώ, δεν πειράζει. Μην του φωνάξει να αστυνομία.
0: Λοιπόν, οι νεότερες γενιές στρέφονται πλέον σε εφαρμογές γνωριμιών.
1: Και οι μεγαλύτερες, πρέπει να σου πω.
0: Καθώς η αυθόρμητη προσέγγιση σε δημόσιους χώρους γίνεται όλο και πιο σπάνια.
1: Και ο καθένας είναι μόνος του με το κινητό του.
0: Εγώ το έχω διαπιστώσει αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όταν βγαίνω σε μπαρ, σε καφετέρειες και τα λοιπά, ας πούμε, με την παρέα μου, βλέπεις γυναικοπαρέες και αγοροπαρέες.
1: Έλατε.
0: Και ο ένας δεν δίνει σημασία στον άλλον.
1: Πού είναι οι εποχές που έμπαινες ένα μαγαζί μόνος και έβγαινες με παρέα? Εγώ δεν σου μιλάω για σχέση, ρε παιδί μου, αλλά ήταν.
0: Εξαρτάται και με πόσους έβγαινες, έτσι. Αυτό είναι ένα ερώτημα, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε κάτι άλλο.
1: Για πες μου.
0: Να μιλήσουμε για σπουδές προπονητικής.
1: Ναι, γιατί πρέπει να είσαι και λίγο αθλητικός τύπος, αν θες να μιλήσεις σε γυναίκα.
0: Και να έχεις και καλές σπουδές για να. Για καλό επάγγελμα στη συνέχεια.
1: Καλή καριέρα.
0: Έτσι. Καλή καριέρα, λοιπόν. Με σχολές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α για 7 παρακαλώ αθλήματα. Θέλετε λοιπόν να έχετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σας για ακόμα λίγες μέρες, καλέστε στο
1: 52 79 500.
0: Βάλτε το 210 μπροστά, γιατί πεινάει η Άννα σήμερα.
1: Ή στο 210 96 40 117.
0: Ή ένα κλικάκι στο www.ekalfa.gr.

0: Να σου πω, δεν είναι το μόνο παράδειγμα. Έχουμε και άλλα τέτοια.
1: Οι επόμενες γενιές.
0: Θυμάσαι που λέγαμε και για τη μικρή Καρντάσιαν.
1: Άμε, την
0: 13 North. Ετών.
1: Θα που... κάνει και περιοδία, λέει τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω, θα τα βρούμε αυτά. Για πες τώρα όμως, κάτι έχουμε για Χάρπερ Μπέκμαν.
1: Ναι, Μπέκαμ.
0: Μπέκαμ, συγγνώμη, ναι.
1: Η Χάρπερ, ναι, είναι η μικρή κόρη του Ντέιβιντ
0: και της Βικτόρια.
1: Και της Βικτόρια, ναι. Που έγινε και η ιστορία με τον αδελφό της. Τέλος πάντων. Αυτή είναι 14 χρονών το κοριτσάκι.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ όμορφο κορίτσι.
0: Μπράβο της.
1: Και επειδή ασχολείται με μαμά που έχει με μακιγιάζ και με ομορφιά, ναι, αποφάσισε να κάνει τη δική της εταιρεία και το δικό της μπραντ.
0: Το πιτσιρίκι.
1: Το πιτσιρίκι. Και μάλιστα η εταιρεία λέγεται Haiku.
0: Ναι.
1: Όπως τα ποιηματάκια. Haiku by Harper.
0: Έλα.
1: Ναι, μέχρι να το πεις δηλαδή σου γίνεται η γλώσσα φιόγκος.
0: Είναι για νεαρές κοπέλες.
1: Για νεαρές κοπέλες, ναι, και είναι σειρά και μακιγιάς και περιποίησης. Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι ένα χρόνο ή δύο χρόνια αργότερα είχε πιο μεγάλη, είχε ξεκινήσει η Kylie.
0: Μάλιστα.
1: Η Kylie τώρα έχει ένα δισεκατομμύριο κάνει. Μάλιστα. Η εταιρεία της.
0: Και τώρα είναι και η μόδα για τα κοριτσάκια.
1: Έτσι, ναι.
0: Και
1: τα αγοράκια.
0: Και τα αγοράκια, ναι. Χαρά οι μαμάδες και οι μπαμπάδες.
1: Μην το συζητάς, από παντού.
0: Έτσι.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κοίτα, γενικά πρέπει να ψάξεις πολύ για να βρίσκεις τέτοιες ωραίες, χρήσιμες
1: και αισιόδοξες ειδήσεις.
0: Ναι ρε παιδί μου, υπάρχουν όμως οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά μας θυμίζουν ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα ρε παιδιά από την καθημερινότητα και αυτά που μας απασχολούν.
1: Είμαστε ικανοί και για τα χειρότερα τύπος, και για τα καλύτερα.
0: Έτσι, ο τύπος λοιπόν και μπράβο του, ένας ναυτικός αποφάσισε να γεμίσει το σκάφος του,
1: ναι,
0: με προμήθειες και να διασχίσει μόνος στη θάλασσα, μεταφέροντας ο ίδιος μόνος του ανθρωπιστική βοήθεια από τον Παναμά,
1: ναι,
0: στην Κούβα, στο Σαντιάγο ντε Κούβα, όπου εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: Ανάγκη, μάλιστα.
0: Είχε στο αμπάρι του σκάφους περίπου μισό τόνο τροφίμων,
1: ναι,
0: μπράβο το ρε φίλε, φαρμάκων, ειδών πρώτης ανάγκης, συνολικής αξίας που ξεπερνούν στα 6.000 ευρώ και τα οποία πλήρωσε μόνος, έτσι. Ο ίδιος λέει βέβαια ότι η ποσότητα αυτή είναι σταγόνα στον ωκεανό. Θεωρώντας όμως ότι ακόμη και μια μικρή βοήθεια μπορεί να κάνει διαφορά για κάποιες οικογένειες.
1: Και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι, ρε φίλε, μπράβο, χίλια μπράβο. Εγώ τέτοια πράγματα θέλω να τα λέμε.
1: Πραγματικά. Και αυτά τα μικρά, πολλά μαζί κάνουν και κάτι μεγάλο. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε. Έτσι.
0: Και όμορφο.

0: Λοιπόν, αυτή η είδηση που θα πούμε τώρα.
1: Ναι. Δεν είναι κάνει... είδηση, παιδί μου.
0: Αυτή η πληροφορία
1: έτσι,
0: που θα δώσουμε.
1: Μπράβο, συμβουλή.
0: Με έχει κάνει έξαλλη. Γιατί έχω δει σε πολλές ειδήσεις ότι χάνονται ζώα από θερμοπληξία, επειδή είτε τα αφήνουμε μέσα στο αυτοκίνητο,
1: σωστό,
0: τύπου πετάχτηκα μέχρι το σούπερ μάρκετ, είτε τα αφήνουμε έξω στον ήλιο,
1: έτσι,
0: είτε όταν οδηγούμε τα αφήνουμε να είναι προς την πλευρά που υπάρχει ο ήλιος, γιατί μας αρέσει που βγάζει το κεφάλι τους έξω από το παράθυρο.
1: Για πες,
0: η ζέστη και ο ήλιος μπορούν να προκαλέσουν θερμοπληξία ακόμα και έγκαυμα στο σκύλο μας.
1: Ακόμα και στην παραλία.
0: Ακόμα και στην παραλία. Από τις 11 έως τις 3 είναι απαγορευτικές οι ώρες για το ζώο, όση δροσιά και να έχει εκεί που είστε.
1: Okay.
0: Πρέπει να έχει πρόσβαση σε σκιά, να διαθέτει πετσέτουλα για να μην είναι πάνω στην άμμο. Φρέσκο νερό, δροσερό ή δυνατόν. Και να φοράτε αντιλιακό ειδικό, υπάρχει για σκυλιά όπου είναι ευαίσθητες περιοχές. Δηλαδή
1: μητούλα,
0: η κυλίτσα, μητούλα, αυτάκια από μέσα,
1: αυτάκια,
0: και κυλίτσα.
1: Βεβαίως.
0: Που έχει λιγότερο τρίχωμα.
1: Πόσα ξέρεις, ρε παιδί μου.
0: Μα...
1: Λοιπόν, τώρα, αν θες να μάθεις περισσότερα εσύ, εντάξει. Όποιος, ρε παιδί
0: και
1: μου.
0: Και εγώ έχω κάποια κενά.
1: Έτσι, λοιπόν, για ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση, σου λέω η ΕΞΑΕΚ Α, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
0: Και πώς μπορώ να κλείσω επίσκεψη?
1: 210-52-79-500, ένα τηλεφωνάκι. Δεύτερο τηλεφωνάκι 210-96-40-117.
0: Ή τρίτον ένα κλικ.
1: www.ekalpha.gr.
0: Και προνομιακά δίδακτα.
1: Έτσι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τη σοβαρή στιγμή, όπως λες και εσύ, της εκπομπής.
2: Πραγματικά, και ευτυχώς που έχουμε τη Βασιλεία Πέτρου εδώ, γιατί ευτυχώς, έχει να μας πει σημαντικά.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί τα σχόλια που παίρνουμε για το προσοχή, το κλίμα δαγκώνει,
2: ναι,
1: έτσι, τις περισσότερες φορές είναι πάρα πολύ ωραία και ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.
2: Και λοιπόν, σημαίνει ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να μαθαίνει.
1: Έτσι. Βασιλεία, καλώς την.
3: Χαίρετε. Οι πληροφορίες μας έρχονται από το CNN Greece. Ένα τεράστιο υπόγειο δίκτυο μυκήτων συνολικού μήκους που εκτιμάται σε περίπου 110.000 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα απλώνεται κάτω από υγροτόπους, λιβάδια, καλλιέργειες και δάση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο πρώτος παγκόσμιος χάρτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη μέχρι σήμερα διάσταση της ζωής κάτω από την επιφάνεια της Γης. Πρόκειται για τους δενδρόμορφους μυκοριζικούς μυκητές, οργανισμούς που συνδέονται με τις ρίζες των περισσότερων χερσαίων φυτών και δημιουργούν ένα εκτεταμένο σύστημα ανταλλαγής θρεπτικών ουσιών. Αν όλα τα μικροσκοπικά τους νήματα τοποθετούνταν σε ευθεία γραμμή, θα κάλυπταν απόσταση αντίστοιχη περίπου με το 10% του πλάτους του γαλαξία μας. Βασικό στοιχείο του δικτύου είναι οι νηματοειδείς υφές των μυκήτων που αναπτύσσονται μέσα στο έδαφος και συνδέονται με τις ρίζες των φυτών. Μέσω αυτών, οι μύκητες παρέχουν στα φυτά άζωτο και φόσφορο, ενώ σε αντάλλαγμα λαμβάνουν άνθρακα που παράγεται από τη φωτοσύνθεση. Η αλληλεξάρτηση αυτή καθιστά τα μυκητιακά δίκτυα κρίσιμα, για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ήδου φτάσαμε στη δεύτερη ώρα.
1: Αυτό σημαίνει ότι τελειώσαμε την πρώτη.
0: Εδώ και καιρό.
1: Έτσι.
0: Που είστε καλέ. Λοιπόν, γεια σας παιδιά και πάλι. Δύο στην τιμή του ενός για σήμερα. Τελευταία ημέρα του Ιουνίου. 30 του μηνός. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος. Και δύο στην τιμή του ενός για ακόμη μία ώρα μαζί σας.
1: Τι υπομονή. Ωραία που τα λες, Ηλία μου.
0: Θα τελειώσουμε, υπομονή.

0: Λοιπόν, όταν τη διάβασα αυτή την πληροφορία για το τι συνέβη στο παρελθόν 30 Ιουνίου, έγινε το 1908 αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Προσπάθησα να διασταυρώσω ότι ο αριθμός των δέντρων που θα σου πω είναι αληθινός. Ναι. Άκου να δεις τι έγινε.
1: Ακούω να δω τι έγινε.
0: Υπήρξε μια περίεργη έκρηξη.
1: Μάλιστα.
0: Κοντά σε ένα ποταμό στη Σιβηρία, ναι, το Ταγκούνσκα. Mm-hmm. Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τόσο πολύ μεγάλο που καταστράφηκαν 60 εκατομμύρια δέντρα.
1: Άσε μας μωρέ τώρα.
0: Σε έκταση 2.150 χιλιομέτρων.
1: Έλα ρε.
0: Οι έρευνες ξεκίνησαν το 20, δεν επιτρέπανε για 12 χρόνια να πάνε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Τα αίτια είναι ακόμα άγνωστα.
1: Μάλιστα.
0: Σε εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και τώρα έχουν βγει συνωμοσιολογίες. Ή μετεωρίτης, ή πυρηνικό πείραμα,
1: ναι,
0: ή εξωγήινη.
1: Μάλιστα.
0: Τι διαλέγεις?
1: Τι να σου
0: ό,τι
1: πω.
0: Ό,τι και να διαλέξεις.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, μάλλον για μετεωρίτη το κόβω.
0: Ναι, δεν θα είχε τρανταχτεί όλος ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ήταν μικρός.
1: Μπορεί
0: να ήταν μικρός.
1: Τόσο μεγάλη έκταση. Και σκέφτομαι και το άλλο. Τότε ντρόουν δεν υπήρχαν. Έτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, δεν υπήρχαν.
0: Δεν υπήρχαν.
1: Εντάξει, ντρόουν δεν ήταν. Λοιπόν, πολύ ωραία μας τα λες.
0: Αμέ.
1: Εγώ όμως θα σου πω και κάτι άλλο. Μια πληροφορία, αν θες να σπουδάσεις πληροφορική και γραφιστική. Ανώτερες σχολές Α, φιλενάδα, φίλες και φίλοι. Βεβαίως, εξασφαλίζει και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή. Αρκεί βεβαίως να πάρετε πληροφορίες και να μάθετε περισσότερα στο 210-5279-500.
0: Στο 210-41-20-714.
1: Ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.
0: Και online φίτηση.
1: Βέβαια.

0: Λοιπόν,
1: για πες, τι θα φάμε απόψε.
0: Το τυπάκι μας.
1: Να με.
0: Τι θα φάμε απόψε.
1: Μεγάλο σου ξέ το τυπάκι.
0: Εγώ νομίζω ότι έχουμε δώσει πολύ ωραίες ιδέες σε πάρα πολλούς και πάρα πολλούς. Και κυρίως σε σένα δηλαδή. Εντάξει, μου χρωστάς.
1: Βεβαίως.
0: Τραπέζι δεν μου έχεις κάνει ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει, μου αρέσει να σου χρωστάω.
0: Το σημερινό τυπ, τι θα φάμε απόψε, παιδιά, έχει ρύζι με μανιτάρια. Μ' αρέσει.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τα μανιτάρια τρελαίνομαι.
1: Και εμένα μου αρέσουν πολύ. Όλων των ειδών.
0: Έτσι. Λοιπόν, ρύζι, μπέικον τραγανό. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μη συζητάς.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Μανιτάρια σοταρισμένα, αυγό ποσέ, ναι, και ντρέσινγκ σόγιας.
1: Και όσοι δεν θυμούνται το αυγό ποσέ,
0: ναι,
1: είναι το βρασμένο σε νεράκι.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε βέβαια ότι όλα αυτά μας τα προτείνει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος μέσα από το cantinamag.gr, να το λέμε και αυτό.
1: Και μπράβο του.
0: Μπράβο του.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, υπάρχουν ζευγάρια τα οποία έχουν γράψει παγκόσμια μανουφοκιάδα.
1: Και υπάρχουν και άλλα.
0: Υπάρχουν όμως και κάποια τα οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο. Έτσι, που είναι και μαζί και μπράβο τους.
1: Και ειδικά στο χώρο τους.
0: Έτσι. Που και έχουν κάνει και πράγματα. Μιλάμε για τον Τζον Μπον Τζόβι, παιδιά, και την Ντόροθι, την γυναίκα του, οι οποίοι, φιλενάδα, είναι μαζί 37 χρόνια.
1: Τι παντρεμένη. Λες τώρα.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα πήραμε από το People. Παντρεύτηκαν 29 Απριλίου του 1989, σε πληροφορώ.
1: Α, που να δεις, ούτε κινητά.
0: Έχουν 4 παιδιά να τους ζήσουν, όμως αυτό το οποίο κρατάω εγώ πάρα πολύ είναι ότι ίδρυσαν μαζί το 2006 το John Bon Jovi Soul Foundation.
1: Ναι.
0: Το οποίο κέρδισε και το βραβείο James Byrd Foundation Impact Award για τα φιλανθρωπικά εστιατόρια που λειτουργεί μέσω προγράμματος. Τι είναι τα J Soul Kitchens? Είναι εστιατόρια τα οποία ξεκίνησαν,
1: ναι,
0: για να ταΐζουν ανθρώπους σε ανάγκη.
1: Σε ανάγκη, έτσι. Ναι.
0: Όμως τα 4 έγιναν, τώρα θα γίνουν μάλλον και 5.
1: Mm-hmm.
0: Όμως εκτός από αυτήν την δραστηριότητα πλέον, μέσα από αυτό το ίδρυμα εξασφαλίζουν στέγη και θέσεις εργασίας. Έτσι, σε ανθρώπους που επίσης
1: δηλαδή
0: έχουν ανάγκη.
1: Εργάζονται και μέσα στα εστιατόρια άνθρωποι που είχαν πρόβλημα.
0: Αν υπάρχει και κάτι στο μυαλό τους, του λένε: κοίταξε, να δεις, έχουμε αυτό. Μπορείς να πας εκεί.
1: Επίσης.
0: Δεν είναι τέλειο.
1: Καμιά φορά όταν έχεις ένα κοινό στόχο, κρατάει σχέση.
0: Έτσι.

0: Πήγαιναν λοιπόν... εσένα τα παιδιά σου παιδικό σταθμό.
1: Βεβαίως.
0: Και δεν σε... εκτιμούσες τη βοήθεια αυτών των γυναικών?
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και να σου πω την αλήθεια, είναι και πολύ δύσκολο.
0: Έτσι.
1: Γιατί πέραν οτιδήποτε άλλο έχεις να κάνεις με νήπια, βρέφη κτλ. Έχεις να κάνεις και με αυτούς τους μπαμπάδες και τους μαμάδες οι οποίοι είναι και δύσκολοι.
0: Γι' αυτό σου λέω, είναι ωραία ιδέα να σπουδάσεις κάποιος παιδαγωγικά στις ανώτερες σχολές Α.
1: Και ιδιαίτερα βοηθός βρέφων νηπιοκόμων, όπως είπες εσύ, στις σχολές Α.
0: Με εξειδίκευση.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν. Να πούμε τα τηλέφωνα για όσους ενδιαφέρονται. 210-52-79-500.
0: 210-41-20-714.
1: Μάλιστα. Και ακόμα πιο εύκολο, κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μας πεις για τις μουσικές.
1: Αυτό το τραγούδι, ναι, με έχει σημαδεύσει τα καλοκαίρια μου πάρα πολύ.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη τραγουδάρα. Είναι όμως, παιδί μου, summer song.
0: Κατευθείαν σε πάει στο κύμα σένα.
1: Έτσι.
0: Τώρα.
1: Και μάλιστα από ένα συγκρότημα που είναι συνδεδεμένο με παραλία, με έτσι, καλοκαίρι, με τους Beach Boys, έτσι.
0: Καλιφόρνια.
1: Έτσι. Και μιλάμε για το Κόκομο.
0: Oh.
1: Έτσι. Έχει, λέει, όλα τα συστατικά της υψηλής τραγουδοποιίας τους, μελωδία, φωνητικά, οι Beach Boys.
0: Καλά.
1: Έτσι. Βέβαια δεν είναι ένα good vibration, σίγουρα.
0: Καλά.
1: Κυκλοφόρησε 18 Ιουλίου του 1988, καλοκαιράκι, έτσι. Νούμερο ένα στον αμερικάνικο πίνακα επιτυχιών στο Billboard Hot 100,
0: ναι,
1: μήνες αργότερα. Και μιλάει για δύο εραστές, πρόσεξε, που κάνουν ένα ταξίδι σε ένα φανταστικό μέρος που ονομάζεται Κόκομο. Μ' αρέσει.
0: Έχω την εντύπωση ότι ήταν και στο soundtrack της ταινίας που έπαιζε ο Tom Cruise, το Batman. Cocktail.
1: Το κοκτέιλ, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Πάμε.

0: Είναι όμως καλοκαίρι.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Όχι, το κυματάκι τα ακούς, το κοκτέιλ το πίνεις.
1: Μια χαρά. Και θα έχουμε πάρα πολλά τραγούδια καλοκαιριού.
0: Ένα, αλλά μου φτιάχνεις το mood και τελειώσαμε τώρα.
1: Εντάξει, αύριο πάλι μέρα είναι.
0: Έλατε.
1: Και πρωτομηνιά.
0: Και πρωτομηνιά.
1: Παρακαλώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για την παρέα και για σήμερα.
0: Ήταν η εκπομπή 2 στην τιμή του 1 με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά και μαζί μας τον Κώστα Γεωργακόπουλο στη Διεύθυνση Παραγωγής και το κορίτσι μας τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Φιλιά σε όλες και όλους.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εδώ είμαστε, 30 του μήνα, να πάει και να μην ξαναγυρίσει.
1: Απ' το στόμα μου, το πήρατε, το πήρες, το πήρατε. Καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή, όμορφη και ευτυχισμένη εβδομάδα.
0: Να βάλουμε ένα τραγουδάκι και να τα πούμε σε λίγο.
1: Εντάξει λοιπόν.

0: Για πάμε γιορτές.
1: Γιορτές, μου μπήκες λίγο απότομα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Απόστολο, στον Τόλι, στον Αποστόλη, στο Λάκη, Αποστολή, Αποστολίνα, Πολίνα, Μελίτων, Μελίτωνος, Μελίτος, Μελίτης. Σύναξη των Αγίων Αποστόλων, Αγίου Μελίτωνος, Μάρτυρος. Σαν σήμερα, 30 Ιουνίου 350, ο Ρωμαίος Φετεριστής Νεποτιανός της Κωνσταντίας Δυναστείας ήττατε και σκοτώνεται στη Ρώμη από το στρατό του Φετεριστή Μαγνέτιου. Αχ, το 1520 οι Αζτέκοι νικούν στην. Τενοτσιτλάν τις δυνάμεις του Ισπανικού κατακτητή Ερνάν Κορτές. Εν τούτης ο Κορτές και αρκετοί άντρες του καταφέρουν να διαφύγουν και αργότερα να ανασυνταχθούν. 1908 έκρηξη μετεωρίτη στη Τουγκούσκα στη Σιβηρία καταστρέφει τα πάντα σε ακτίνα 50 χιλιόμετρα. Και 2002 η Βραζιλία κατακτά το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου κερδίζοντας στο τελικό τη Γιοκοχάμα τη Γερμανία με 2-0. Γεννήσεις 30 Ιουνίου. 1801 Φέντερικ Μπαστιά, Γάλλος οικονομολόγος. 1942 Ρόμπερτ Μπάλαρτ, Αμερικανός ωκεανογράφος. Και 1985 Κόντι Ρόουνς, Αμερικάνος παλαιστής.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λοιπόν, λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, να σας υπενθυμίσω, μάλλον να σας πω πώς θα μας βρείτε. Θα μας αναζητήσετε στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θες, Μερούλα, πριν κλείσουμε να πεις κάτι άλλο, όχι, ε?
1: Τίποτα άλλο.
0: Τα είπες ώρα, τις γιορτές σου, τα σαν σήμερα, σαν χθες, σαν προχθές, σαν μεθαύριο, όλα.
1: Δεν παρατήρησες τίποτα.
0: Είσαι εσύ,
1: έκανα και ένα σαρδάμ, αφού παίζεις με το κινητό σου.
0: Καλά.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος.
1: Δεύτερο. Και όλα, πώς το λες έτσι αυτό, τι θα κάνουμε, serial, δεύτερο μέρος.
0: Serial, serial.
1: Ξεκινάει τώρα,
0: αλλά προσπαθώ να σε προλάβω.
1: Έλα, κλακέτα.
0: Λοιπόν, πλακέτα.
1: Κλακέτα.
0: Κλακέτα, εντάξει. Για πες.
1: Λοιπόν, ναι. Αυστρία. Ένας κυριούλης.
2: Αυστρία ακούω.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Έκρυβε 90 έρπετα στη βαλίτσα του.
2: Έρπετα.
1: Έρπετα. Φίδια. Σκορπιοί. Γκέκο. Βρέθηκαν σε αυτή την υπέροχη βαλίτσα του 50χρονου Τσέχου που έφτασε.
2: Δεν ήσουν.
1: Όχι.
2: Με τα υπόλοιπα.
1: Μεγάλο.
2: Ερπετά.
1: Είμαι ένα φίδι μοναδικό.
2: Είσαι
1: Λοιπόν, που έφτασε στο αεροδρόμιο της Βιέννης με πτήση από την Αιθιοπία. Έχει πάει για ψώνια.
2: Το φίδι.
1: Ο κύριος.
2: Α, ο κύριος πήγε για ψώνια. Μάλιστα, μάλιστα. Καταλάβαμε.
1: Αυτά είχα να πω.

0: Έλα Μέρη, Μέρη, καλημέρα. Είμαι πολύ καλά και είμαι η Μέρη.
1: Είσαι η Μέρη, δεν είσαι πολύ καλά, αλλά είσαι η Μέρη, το ξέρουμε. Εμείς το ξέρουμε, εσύ το ξέρεις.
0: Όσο έχει ζέστη, δεν μπορώ.
1: Όσο έχει ζέστη. Λοιπόν, όσο έχει ζέστη, να σου διαβάσω εγώ μια είδηση, που δεν μπορείς. Στην Ιταλία λέει, τέλος το δίπλωμα οδήγησης σε όποιον οδηγεί μεθυσμένος ή με το κινητό στο χέρι.
0: Καλά κάνουν.
1: Πιο αυστηρές λοιπόν ποινές, τι θα προβλέπετε για την προστασία των ποδηλάτη και τα λοιπά. Ετοιμάζει τώρα αυτές τις μέρες αυστηρές ποινές για όποιον δεν σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Πολύ καλά θα κάνουν και πρέπει να γίνουν και πιο αυστηρά, γιατί να σου πω κάτι, ειδικά τα τελευταία χρόνια και εδώ στην Ελλάδα η οδήγηση έχει γίνει, δεν ξέρω πώς λες, και είναι σε τριτοκοσμικές χώρες. Δεν σταματάμε στις διαβάσεις. Δεν σεβόμαστε τα παιδιά με τη μάνα. Βλέπεις τώρα την ταλέπορη την άλλη 70 χρονών κατάκοπη να κρατάει τις σακούλες και να περάσει τον δρόμο. Όχι, τα μάξι θα περάσει. Σταματήνει δηλαδή να σταματήσεις να αφήσεις τον πεζό να περάσει.
1: Η είδη συνεχίζει και λέει ότι προτίθεται λέει, να εγκρίνει την υποχρεωτική αφαίρεση του διπλώματος για όποιον οδηγεί με το κινητό στο χέρι, στο αντίθετο ρεύμα ή από την επίρρεια διαφόρων ουσιών. Επίσης λέει ότι θα αφαιρείται το δίπλωμα από όποιον συναντάται να οδηγεί και σε κατάσταση μέθης. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και εδώ.
0: Είναι λίγο αυστηρά βέβαια πλέον τα πράγματα και εδώ, να μην λέμε τώρα τέτοια, αλλά όχι πολύ ακόμα.
1: Τόσο πολύ δεν ξέρω. Μακάρι να γίνει όμως.
0: Ναι, να γίνει.

0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις γιατί οι μπανάνες έχουν αυτό το σχήμα που έχουν?
1: Οι μπανάνες?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Γιατί προσπαθούν να φτάσουν στον ήλιο και γι' αυτό αποκτούν σχήμα καμπύλης.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα είναι διαπιστωμένο, είναι επιστημονικό?
0: Είναι στις άχρηστες πληροφορίες σήμερα.
1: Στις άχρηστες πληροφορίες, γιατί στραβώνουν οι μπανάνες.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λένε, αυτό λέει που χαϊδεύουν, λέει, αυτό να ισχυώσουν τα αγκούρια, έχει καμία σχέση? Όχι, ε.
0: Ντροπής. Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Έλα Μέρη, έχω χάσει την μπάλα. Πού είμαστε?
1: Τι να πω εγώ τώρα. Πάω να πω πράγματα.
0: Πράγματα.
1: Θαύματα. Και βλέπω. Σκότωσε τη μητέρα του. Έφαγε το σκύλο του. Πυροβόλησε και σκότωσε τον πεντάχρονο. Παιδική πορνογραφία. Επιβάτης τα έκανε όνο κάτω και χτύπησε τον άλλον. Ρε παιδιά, τι είχε γίνει ο κόσμος?
0: Ο κόσμος δεν ξέρω.
1: Δηλαδή δεν ξέρεις σου ξημερώνει και με ποιον θα είσαι.
0: Εννοείται. Εννοείται Μέρη.
1: Ξεκινάς με έναν άνθρωπο και μετά. Άντε γεια.
0: Άντε γεια, Μέρη.

0: Αυτά συμβαίνουν Μέρη, γέροντα Μέρη, γερόντισα Μέρη.
1: Παιδιά, λοιπόν, πολύ άσχημα τα πράγματα.
0: Ναι, λίγο να το αλαφρύνουμε λίγο.
1: Κάτσε, βρε παιδί μου, να το αλαφρύνουμε, αλλά να μην γκρινιάξουμε. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι. Δεν θέλουμε να λέμε τα ισόψυχά μας. Δεν είμαστε φίλοι όλοι εδώ μέσα.
0: Τι είσαι? Τι είπες? Για σένα είπες?
1: Ναι, τι
0: είπα. Α, εντάξει, τίποτα. Εγώ έλεγα, ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Εντάξει. Θες να το αλαφρύνω?
1: Ναι, ναι, θα το αλαφρύνω εγώ μετά.
0: Απόνησος.
1: Πολύ ωραία η
0: απόνησος.
1: Πολύ ωραία.
0: Πού την ξέρεις την απόνησο εσύ?
1: Εγώ με ταξιδεμένο κορίτσι.
0: Ένας μικρός, λέει, παράδεισος με κρυστάλλινα νερά και με εξωτική ατμόσφαιρα. Για το αγκίστρι, λέει η φράση, τυρκουάζ νερά, εξωτική ατμόσφαιρα. Ξεχνάς ότι απέχει μια ώρα από την Αθήνα. Δεν είναι λεκτικές, λέει, υπερβολές. Είναι μια πραγματικότητα. Η απόνησος, ένα μικρό ιδιωτικό νησί, το οποίο ενώνεται με το μεγαλύτερο Αγκίστρι με μια μικρή γέφυρα. Το ξέρες?
1: Βεβαίως.
0: Από το μεγαλοχώρι και τη σκάλα απέχει 5 έως 8 χιλιόμετρα ανάλογα το σημείο κίνησης, το μέσο μεταφοράς και τη διαδρομή που θα επιλέξετε. Από τον οικισμό Λιμεναριά απέχει λιγότερο από 2 χιλιόμετρα ή περίπου 20 λεπτά περπάτημα.
1: Να σε πω κάτι, το καταπληκτικές φωτογραφίες. Είναι ένα, αυτή η απόνησος που λέει είναι εκπληκτικό. Είναι λες και βρίσκεσαι σε πισινό θάλασσα.
0: Σοβαρά, ε.
1: Απίστευτο. Βέβαια, όταν έχει κόσμο, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, παντού όταν έχει πάρα πολύ
1: αλλά
0: κόσμο.
1: Αλλά το Αγκίστρι, εμένα μ' αρέσει και είναι μαγικό, ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
1: Δεν θες αμάξι. Όπου και να μένεις, απλά πας με τα πόδια.
0: Πω, βλέπω κάτι φωτογραφίες, ρε Μεσημερούλα. Η Αλμυρή, η Λίμνη και το Εκκλησάκι. Πω, μιλάμε, έχει απίστευτα.
1: Πάρα πολύ.
0: Καταπληκτικά.
1: Απορώ που δεν το ξέρει.
0: Δεν το έχω επισκεφτεί και δεν είναι και καθόλου προβλημένο. Έχει φοβερά σημεία. Βλέπω κάτι φωτογραφίες και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό.
1: Είναι πολύ όμορφο. Και νομίζω ότι οι φωτογραφίες θα δικούν.
0: Μάλιστα.

0: είχα κόψει πάλι.
1: Ναι, φυσικά. Γιατί δεν θέλει να με αφήσει να εξέλιξω το ταλέντο μου.
0: Αλλά κάποιο πρέπει να κρατάει και το κουμάντο. Γιατί αν σε αφήσω ελεύθερη, θα ξεκινήσει σήμερα, θα τελειώσει. Θα παίξει από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, δεν θα φύγει κανεί, δεν θα κάνει κανεί άλλο εκπομπή.
1: Λοιπόν, θα σου πω μετά τι γεννήσει, γιατί αξίζει να το πω αυτό τώρα.
0: Αξίζει.
1: Όταν έκανα στην αρχή ραδιόφωνο, μπορούσα να μιλάω 4-5 λεπτά ακατάπαυστα.
0: Ναι.
1: Οπότε με παίρνει ο ιδιοκτήτης του ραδιοφώνου τότε και μου λέει:
0: ναι.
1: Μέρη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Πόσες ώρες μιλάς στο τηλέφωνο την ημέρα? Ου, καλά, του λέω, πάρα πολύ. Μου λέει: φαίνεται, εγώ χάρηκα, γιατί νόμιζα ότι ήθελε να πει για τη χαρά. Ναι.
0: Μπράβο σου, μπράβο σου.
1: Που μιλά.
0: Και μετά άρχισε κατσάδα.
1: Μου λέει: ωραία, μπορείς να μιλάς λιγότερο. Μπας και μικρύνουμε λίγο για το χρόνο που μιλάς τα όν.
0: Τι να πω,
1: πραγματικές ιστορίες ημέρης.
0: Ναι.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι. Σε κάθε...
1: Ωραία. Και είναι η αγαπημένη σου μέρα?
2: Νομίζω ότι είναι η Παρασκευή. Και η Παρασκευή όταν τελειώσει τη δουλειά που λες, έχω μπροστά μου ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο.
1: Και φεύγεις σε λεπτό.
2: Ναι, ρε. Ναι, γιατί τώρα άμα έχεις δουλέψει μέχρι τις 5-6-7 η ώρα, βέβαια θα φύγει, αλλά... Το λες, είμαι άνετος, λες, όσο και κουρασμένος ή αυτό θέμει και κάτι να κάνω, γουστάρω, θα ξυπνήσω αύριο. Και ξέρεις κάτι, εμένα μου αρέσει το Σαββατοκύριακο να ξυπνάω νωρίς.
1: Απαπα.
2: Δηλαδή δεν θέλω, μπορεί να ξυπνήσω, μη σου πω ότι μπορεί να ξυπνάω και λίγο νωρίτερα από ότι θα ξύπναγα την καθημερινή που έχω δουλειά.
1: Εμένα ξέρεις ποια είναι η αγαπημένη μέρα?
2: Ποια?
1: Η Πέμπτη.
2: Η Πέμπτη, γιατί?
1: Γιατί η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο είναι ψεύτες.

0: Έλα Μερουλά.
1: Λοιπόν, το ρεύμα για τη φόρτιση του κινητού δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ ετησίως.
0: Ποιος?
1: Το ρεύμα για τη φόρτιση του κινητού δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ ετησίως.
0: Άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Βεβαίως.
0: Είναι
1: χρήσιμη. Γιατί
0: ναι. Αντιθέτως, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ανεβάζει το λογαριασμό.
1: Ισχύει αυτό.
0: Έτσι έχω ακούσει. Κάνα δύο γνωστούς δηλαδή. Το έχω διαβάσει. Καλά, να το ψάξω κιόλας. Μπορεί να το ψάξω και να το δω.
1: Εγώ ξέρω ότι το λογαριασμό μου τον ανεβάζει η βενζίνη.
0: Η βενζίνη, ναι. Όχι στο σπίτι σου.
1: Όχι,
0: εγώ μιλάω ότι ανεβάζει το λογαριασμό του ρεύματος.
1: Ναι,
0: σίγουρα ο ηλιακός. Όχι ο ηλιακός. Σίγουρα το θερμοσύφωνο. Σίγουρα ο φούρνος. Αν έχεις αυτοκίνητο ηλεκτρικό.
1: Ναι,
0: νομίζω.
1: Εννοείται, γιατί πρέπει να φορτίζεις.
0: Ναι, αυτό πρέπει να ανεβάζει λίγο.
1: Ναι,
0: τώρα, τι πράσινη ενέργεια είναι αυτή και πράσινα, θα έλεγα εγώ.
1: Εγώ
0: το ρεύμα
1: πάρουμε...
0: που φορτίζεις εσύ, το ωραίο σου αυτοκινητάκι που λες, παράγεται με κάποιον τρόπο. Δεν δημιουργεί, πώς το λένε, δεν δημιουργεί ρήπους ο μηχανισμός ο οποίος, άντε αν είναι αιωλικό ή αν είναι... Δεν δημιουργεί οποιοδήποτε άλλος τρόπος ρήπους για να δημιουργήσει το ρεύμα που εσύ βάζεις. Έχουν αυτές τις απορίες.
1: Ότι στις κατοικημένες πόλεις.
0: Ναι.
1: Αθήνα,
0: Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν και ακατοίκητες πόλεις.
1: Υπερκατοικημένες.
0: Α, υπερκατοικημένες, με
1: συγχωρείς. Στις μεγαλοπόλεις δηλαδή, στα
0: ναι,
1: κέντρα
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι.
1: Πες ότι πάρουν όλοι ηλεκτρικά.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να βάζεις το κολονάκι σου.
0: Το κολονάκι σου, ναι.
1: Πού θα παρκάρουν?
0: Στο κολονάκι πάνω, ξέρω εγώ.
1: Δηλαδή δεν είναι
0: και
1: λοιπόν.
0: Αν φύγουν όλοι αυτοί μαζί και είναι ένα κολονάκι να φορτίζουν, πώς θα γίνει?
1: Άστο του κολονακίου θα γίνει.

0: Έλα μερούλα. Σου όλο, ρουφά τη μύτη σου, φυσά.
1: Τι να κάνω,
0: τι θα γίνει, ρε φίλε.
1: Αν κανένα έχει κανένα ματζούνι.
0: Ναι.
1: Α, μου το πει, θα πάρω και αυτό.
0: Τι να σου πω, ρε. Λοιπόν, χαιρετούμε.
1: Ναι, γεια σα.
0: Τα λέμε αύριο, πρωτομηνιά.
1: Έτσι ήρθε. Ήρθε δυναμικά και μα περιμένει.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Γεια σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, Number One Radio Show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Πάμε και σήμερα 30 Ιουνίου, τριτούλα πανέμορφη, εξαιρετική, να την περάσουμε παρέα. Ένα γεμάτο δίωρο με μεγάλες επιτυχίες, καλοκαιρινά τραγούδια, δροσερά και ωραία. Λίγα λόγια, φυσικά, όπως πάντα, πολύ μουσική. Πάμε.

Έχω πάρει πολλά βραβεία όλα αυτά τα χρόνια. Ας πάρει και κανένας άλλος. Η Ζωζεφίν που την ρώτησαν γιατί έλειπε φέτος από τα βραβεία MAD VMA. Είναι ένας αγαπημένος θεσμός, λέει η Ζωζεφίν. Έχω χαρίσει άπειρες εμφανίσεις. Από εκεί και πέρα, ναι, εντάξει, τι να κάνει. Εδώ και 15 χρόνια πηγαίνει, λέει, στην απονομή. Έχω πάρει πάρα πολλά βραβεία. Την αγαπώ πολύ αυτή τη μουσική διοργάνωση. Εδώ είμαστε, την υγεία μας έχουμε. Εντάξει, ας πάει και κανένας άλλος. Εντάξει, μια χαρά. Καλά είπε. Έχει πάει τόσα χρόνια. Δεν πειράζει και μια χρονιά, παιδιά. Όλο άλλωστε, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε όλο τους ίδιους και τους ίδιους. Και κάνα καινούριο, έτσι λίγο για ξεκάρφωμα. Θα μου πεις, αυτούς καλλιτέχνες έχουμε, αυτούς βλέπουμε, αυτούς βραβεύουν. Τι να κάνουν, να βραβεύσουν αυτούς δεν υπάρχουν. Τι να κάνουν για αυτή τη δουλειά, γεννήσουν καινούριους.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, πανέμορφα, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας και μπήκαμε στο δεύτερο μας ημίωρο. Δεν με νοιάζει καθόλου αν με πήγε πίσω επαγγελματικά ο γάμος μου, ήταν δική μου επιλογή. Και αυτό μπορεί να περιμένατε να το ακούσετε από μια γυναίκα, ένα κορίτσι, μια κοπέλα. Όμως το ακούτε από τον Διονύση Σχοινά, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο Γρηγόρη Ρναούδογλου και είπε πολύ ωραία πράγματα. Η επιλογή ήταν δική μου να γίνει τότε που έπρεπε και να κάτσω εγώ στο σπίτι. Η Κέτη είναι σε μεγαλύτερο βελινεκές από μένα και έπρεπε κάποιος να μεγαλώσει το παιδί σωστά και έκατσα και φρόντισα εγώ το παιδί. Και αυτό δεν το ακούτε πολύ συχνά από κάποιον άντρα ο οποίος λέει ότι η γυναίκα του είναι σε μεγαλύτερο βελινεκές από αυτόν, άρα αυτή πρέπει να δουλέψει, πρέπει. Συμφέρει ή βολεύει ή είναι καλύτερο, πάρτε το όπως θέλετε. Φαντάζομαι με καλή έννοια το είπε ο Διονύσης Σχοινάς ούτως ή άλλως για την Κέτη Γαρμπή. Και πόσο ωραίο είναι να παραδέχεται ότι η Κέτη Γαρμπή ήταν σε μεγαλύτερο βεληνικές. Τότε ήταν βέβαια. Μετά ο Διονύσης Σχοινάς ήταν αυτό σε μεγαλύτερο βεληνικές. Μετά έρθαν στο ίδιο. Μετά. Τέλος πάντων, αυτό το ζευγάρι είναι μια χαρά. Με τα πάνω και τα κάτω και τα δίπλα. Ήταν τα ωραίτερα χρόνια της ζωής μου, λέει ο Διονύσης Σχοινάς. Τι να μετανιώσω που πήγε πίσω η καριέρα μου και που παντρεύτηκα τη Γαρμπή και μου έκανε αυτό το παιδί. Οπότε όλα καλά, όλα ανθυρά.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.

Επιστρέψαμε number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Κατά καλό καιρό πια. 30 Ιουνίου, μια μέρα έμεινε και θα μπούμε στον Ιούλιο και ελπίζω να είστε σεταρισμένοι, κανονισμένοι για το καλοκαίρι. Κάποιοι πήγατε διακοπές, γυρίσατε κιόλας το πρώτο κομμάτι της άδειάς σας. Ωραίο. Κάποιοι κανονίζετε αυτές τις ημέρες, μου έχετε στείλει και αρκετά μηνύματα και για Νάξο και για Μύκονο και για Πάρο, Κρήτη, Κέρκυρα βλέπω εδώ, Παξούς, πολλά μέρη γενικά, Ρόδο. Εντάξει, μια χαρά. Και διαβάζω ειδήσεις εδώ, το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο παντρεύτηκε. Η Τιλάν Μπλαντό, Μπλοντό, με το πιο συγκνηφικό στον κόσμο, δίπλα ο δισεκατομμυρίουχος Πέλτς πάντρεψε λέει και το γιο του, η νύφη κόρη της Ναστάζια Κίνσκι. Πολύ ωραία, γενικά πολύ γάμι. Εδώ εντάξει, Αθήνα Οικονομάκου βαρέθηκα πια να βλέπω. Άλλο, εντάξει, δεν μας νοιάζει τι ήταν όλο αυτό. Μια χαρά, έρχεται καυτό κύμα σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Πόσο θα φτάσει θερμοκρασία, ελπίζω να μην στενάξουμε, να μην γίνει αυτό που συμβαίνει τώρα σε όλη την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει. Πραγματικά αυτό το φοβερό μετεωρολογικό φαινόμενο, το Omega Effect, το οποίο έχει εγκλωβίσει θερμότητα σε όλη την Ευρώπη σχεδόν, εκτός από την Ελλάδα, και τους έχει ψήσει όλους.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2 Number 1 Radio Show.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το.

Επιστρέψαμε, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, σιγά σιγά δεν είναι μόνο ότι μπαίνει ο Ιούλιος τώρα που να είναι και θα πάμε διακοπές, θα κάνουμε ένα σωρό πράγματα και η τηλεόραση πια ξεκουράζεται λίγο. Θα μου πεις τώρα και ποιος βλέπει πια τηλεόραση, ένα πολύ περιορισμένο κοινό. Αλλά τέλος πάντων, αυτοί που βλέπουν θα αρχίσουν πια. Ξεκίνησε το ρετυρέ. Επομένως, για πολλοί κόσμο, official ξεκίνησε το καλοκαίρι με τις επαναλήψεις του ρετυρέ. Οι ζωντανές εκπομπές και οι καθημερινές τώρα τελειώνουν. Το Σαββατοκύριακο τελειώσανε. Εμείς τελειώνουμε το Σαββατοκύριακο στο Open, τελευταίοι των Μοϊκανών. Τουλάχιστον οι ψυχαγωγικές εκπομπές, γιατί ενημερωτικές, επειδή έχουμε και εκλογές μετά το Πάσχα του χρόνου. Καταλαβαίνετε ότι έχετε να φάτε στη μάπα πάρα πολύ debate, πάρα πολύ πολιτικό. Άρα θεωρώ ότι φέτος θα δει ακόμα λιγότερος κόσμος τηλεόραση και όλοι έχουν στραφεί στις πλατφόρμες και στα TikTok κτλ. Ζήτω το ραδιόφωνο!

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τελευταία μέρα του Ιουνίου. Σήμερα, Τρίτη και 30 Ιουνίου.
1: Θα κλείσουμε έτσι τον Ιουνίο μας.
0: Κανονικότατα, σήμερα κλείνουμε τον Ιούνιο, κυρίες και κύριοι. Από αύριο, έτσι, σφίγγουνε.
1: Τι σφίγγουνε?
0: Σφίγγουν και οι ζέστες και οι διακοπές, όλα, σιγά σιγά τις σφίγγουνε.
1: Δεν ξέρω. Ήθελες,
0: πού πήγε το μυαλό σου αμέσως?
1: Δεν ξέρω, σφίγγουνε.
0: Το πονηρό.
1: Σφίγγουνε οι ζώνες, έρχονται καινούργιες φορολογίες, κατάλαβες.
0: Τον Ιούλιο, ζώνες, σφίγγουνε. Έχουν σφίξει ζώνες.
1: Άμα σφίξουν οι φορολογίες, θα σου πω εγώ.
0: Εντάξει, αυτό τώρα είναι χρόνια. Σε ξεζουμίζουν. Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Θα περάσουμε εδώ με ωραία
1: ζάχαρη.
0: Έτσι, τη ζάχαρη.
1: Θα περάσουμε ζάχαρη.
0: Ζάχαρη και μέλι θα περάσουμε με τις μουσικές μας. Έτσι, και έχουμε και διάφορα που συμβαίνουν εδώ. Έτσι, λίγο έξω από την επικαιρότητα που ακούτε συνήθως. Έτσι, από τα μεγάλα μέσα της Αθήνας. Εμείς εδώ προσπαθούμε να βρούμε έτσι διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, μείνετε εδώ. Για 2 ώρες θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, έχω διάφορα πράγματα σήμερα, έρευνες και διάφορα όλα τέτοια. Ξεκινάμε με τις έρευνες.
1: Μάλιστα.
0: Και με τη Γαλλία, που βρήκα κάποια ενδιαφέροντα έτσι, νούμερα, να σας πω σήμερα στην αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, διαβάζω εδώ από νέα έρευνα που έγινε στην Γαλλία. Το 71% των γυναικών κάτω των 35 ετών έχει δεχτεί χτύπημα στους γλωτούς κατά τη διάρκεια του σεξ. Τώρα αυτό γιατί το καταγράφουμε, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι. Λοιπόν, το 44% έτσι έχει στο σεξ κάνει διάφορα με σκοινιά και χειροπέδες. Ζόρικες οι Γαλλίδες.
1: Εντάξει τώρα.
0: Έτσι. 30% παιχνίδια κυριαρχίας και εξουσίας. Υποταγής, εν πάση περιπτώσει. Και άλλα, μην με κοιτάς έτσι.
1: Προβληματίζομαι. Πριν μπούμε για την εκπομπή, συζητάγαμε δύο πράγματα. Να μην προβληματιστώ. Και τις
0: με αυτό που διαβάζω εδώ. Α, ναι, είναι και αυτό. Παίρνει πληροφορίες, δεν ξέρω. Γι' αυτό ήταν τόσο πολύ προβληματισμένοι. Λοιπόν, 6 στις 10 έχουν δαγκώματα. Κάνουν δαγκώματα ή έχουν δαγκώματα, δεν ξέρω. Οι 6 στις 10 δαγκώματα. Εγώ τα βρίσκω όλα αυτά φυσιολογικά. Θα σου λέγα. Επίσης, τράβηγμα μαλλιών.
1: Τράβα μαλλί ανεβαίνουμε. Υπάρχει και σε ελληνική ταινία.
0: Ναι, όχι, αυτό είναι πάνω στο σεξ.
1: Ναι, τράβα μαλλί ανεβαίνουμε.
0: 6 στις 10 και εδώ. Έτσι. Λοιπόν, το 1/3 έχει βιώσει πάνω στο σεξ περιορισμό αναπνοής και φίμωση. Το 1/3, έτσι, δεν είναι και λίγο. Και περισσότερες από τις μισές, καλά αυτό δεν ήταν νέο, έτσι απλά έτσι είπαμε να το μετρήσουμε και αυτό, στη Γαλλία οι περισσότερες από τις μισές έχουν προσποιηθεί οργασμό. Οι υπόλοιπες που δεν είναι, είναι στις λιγότερες από τις μισές, πάλι πρέπει να τον έχουν πολύ εύκολο.

0: κολοσσάλι κακό από εκεί και πέρα.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, εσύ, δεν έχω
0: ποιες είναι αυτές οι οποίες, ρε παιδί μου, είναι πιο θελητικές για τους άντρες. Τι νομίζεις εσύ, αυτές που προσποιούνται ή αυτές που είναι γνήσιος ο οργασμός τους?
1: Αυτές που προσποιούνται, γιατί η αλήθεια πονάει.
0: Ναι, εγώ λέω ξανά, μήπως το καταλαβαίνουν οι άλλοι ή οι περισσότεροι από αυτούς. Εύκολο είναι, δεν είναι δύσκολο. Ευκολάτατο.
1: Το θέμα είναι και να θέλουν να το καταλάβουν.
0: Τι εννοείς να θέλουν?
1: Κάποιοι δεν θέλουν να μπουν
0: κάποιοι
1: στη διαδικασία.
0: Κάποιοι, ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είπα, εγώ δεν είπα για κάποιους. Λέω στην πλειοψηφία τους το καταλαβαίνουν ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι το καταλαβαίνουν, ειδικά όχι αυτοί που είναι 20-25. Αυτά με τις γαλίδες. Να ξέρετε, δηλαδή, τώρα το καλοκαίρι με τις διακοπές, αν σας τύχει η γαλίδα, έτσι, και κρατήσατε τα νούμερα αυτά, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.

0: σε σκέψεις σε βλέπω.
1: Ναι, εντάξει, σε προβληματίζομαι.
0: Ε, ναι. Και με τα προηγούμενα το συνέδεσες, δηλαδή σε αυτό τώρα.
1: Ναι, πολύ.
0: Γι' αυτό προβληματίζεται.
1: Ε, μα ξεκάθαρα.
0: Διάφορες σκέψεις περνάνε από το μυαλό της, αλλά έρχεται
1: και
0: διάλειμμα.
1: Και το μυαλό μου είναι θολό.
0: Και το δικό μου πιο λειψό, ξέρεις.
1: Και πω πω πω πω.
0: Μας εθολώσαν τα λεφτά.
1: Και πάμε σε διαφημίσεις.
0: Και πάμε σε διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Επιβάλλη ή Κοσμάς Καδραμάδος. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Λοιπόν, στην επιστροφή μετά το διάλειμμα έχουμε σαν σήμερα. Οπότε μείνετε εδώ. Έλα.

0: πόνο κέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Επιστροφή δεύτερο ημιωρο τρίτης. Καλωσορίσατε τελευταία μέρα του Ιουνίου. Εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Κοσμάς και Δραμάτος Εβιβάλλη. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Σαν σήμερα λοιπόν,
0: και 30 βάζουμε.
1: Ιουνίου, να πούμε καταρχάς χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία. Η μέρα αστεροειδών σήμερα έπρεπε να ήταν χθες.
0: Αυτό έπρεπε να ήταν χθες που είχαμε νέα από το διάστημα.
1: Και βλέπουμε λοιπόν, σαν σήμερα 30 Ιουνίου το 1905, Αγγλία και Γαλλία είχαν ταχθεί υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1908 μια περίεργη έκρηξη είχε σημειωθεί κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα υπολογίστηκε στους 10 με 15 μεγατόνους. Οι έρευνες άρχισαν το 20 και τα αίτια της έκρηξης ακόμα θεωρούνται άγνωστα. Εικάζουν για μετεωρίτη, για πυρηνικό πείραμα, ακόμα και για επίθεση εξωγήινων. Το 1913 οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαϊλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμα, σφαγιάζοντας περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. 1934 αναταραχή είχε επικρατήσει στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας. 2015 ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings είχε υποβαθμίσει το αξιόχρεο 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντάς το στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 30 Ιουνίου.

0: Κοσμά, θέλω drums, θέλω κάτι για να.
1: Ναι, αλλά
0: για
1: το λες την ώρα που βγαίνουμε στον αέρα.
0: Δεν με νοιάζει. Δεν έπρεπε να βγούμε με drums για να μοιραστώ αυτό που έχω να σου επικοινωνήσω.
1: Ξέρω, μυρίσω εγώ τα νύχια μου, τι είναι να επικοινωνήσει.
0: Κοσμά,
1: για πες.
0: Δεν θα γεράσουμε ποτέ.
1: Αυτό δεν είναι καλό.
0: Πες και την υπόλοιπη.
1: Δεν θέλω να το πω, αλλά δεν είναι καλό να ξέρεις. Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Ξεκίνησαν οι δοκιμές σε ανθρώπους επαναστατικής αντιγυραντικής θεραπείας. Η βιοτεχνολογική εταιρεία σου λέει, Life Biosciences, που έχει έδρα τη Βοστόνη, ανακοίνωσε ότι χορήγησε την πρώτη δόση της νέας θεραπείας σε ασθενή. Η θεραπεία έχει σχεδιαστεί για να αντιστρέφει ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία. Μέχρι σήμερα οι δοκιμές είχαν γίνει μόνο σε ποντίκια και πιθήκους. Αν αυτή η πρώτη δοκιμή αποδειχθεί επιτυχής, θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο σε μια νέα γενιά θεραπείων που θα στοχεύουν στην αναζωογόνηση των κυττάρων σε ολάκερο το σώμα. Σου λέει τώρα, δεν το εφαρμόζουν για ομορφιά.
1: Όχι.
0: Την εφαρμόζουν αυτή τη θεραπεία για να διορθώσουν ασθένειες οι οποίες με την πάροδο των χρόνων εμφανίζονται και δημιουργούν προβλήματα. Δηλαδή,
1: εσύ αυτά τα πιστεύεις ότι τα γράφουνε? Τα πιστεύεις εσύ αυτά?
0: Εγώ δηλαδή, πιστεύω στις καλές προθέσεις των
1: επιστημών. Υπάρχει μία λογική. Για να τα κάνεις όλα αυτά πρέπει κάποιος να σε χρηματοδοτεί. Αν σε χρηματοδοτεί ο Elon Musk,
0: Jeff Bezos και λοιπά.
1: Ναι, δεν θα το χρησιμοποιήσει αυτό για εκείνο και για τους οικείους του? Θα πει όχι, δεν σας το δίνουμε. Εμείς μόνο για ιατρικούς λόγους.
0: Για την ώρα
1: σκοτώστε τον, μία από τους επιστήμονες που έχουν πεθάνει και φέρτε άλλο να συνεχίσουμε.
0: Για την ώρα οι δοκιμές που έχουν κάνει είναι σε ασθενείς με γλάυκωμα.
1: Δεν τα πιστεύω αυτά. Και με ασθενείς με γλαύκωμα. Μπορείς να το πεις, να είμαστε πιο κοντά στην αλήθεια, τουλάχιστον.
0: Όσο λέω, τι διαβάζω τώρα. Στην αυτεμπορική τα διαβάζω.
1: Αν διαβάσεις εκεί τις προφητείες και όλα αυτά, θα δεις ότι μέσα σε όλα τα άλλα λένε και ότι θα φτάσει η εποχή που θα θέλουμε να πεθάνουμε και δεν θα μπορούμε. Το λέει και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Η προφητεία, να το ξέρεις αυτό.
0: Και αν βγουν αληθινές οι προφητείες.
1: Γι' αυτό είναι καλύτερα να αφήνουμε τον κύκλο της ζωής κανονικά.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα Τρίτης, τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, να, εδώ βλέπω και την καινούργια τι σελίδα διέπεις, που λέει το πόσο σας κλέβουν, .gov.
1: Α, αυτό το, ναι.
0: Ναι, το οποίο είναι τελείως, πώς το λένε, από ό,τι έχω δει μέχρι τη στιγμή και από ό,τι έχουν πει και άλλοι, έτσι, οι τιμές είναι τελείως fake. Δηλαδή, είναι καλύτερο να μπεις στις σελίδες των σούπερ μάρκετς να πάρεις τιμές, παρά να μπεις εδώ πέρα. Είναι, ξέρω και εγώ, λέει 1,40 και είναι 1,80 στο σούπερ μάρκετ. Άντε τώρα να δεις η σύγκριση με το εξωτερικό, πού να τσεκάρεις αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Δύσκολο επίσης. Όπως επίσης αναφέρονται προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν. Είναι σε έλλειψη, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ. Έτσι, πολύ αξιόπιστη αυτή η νέα πλευρά. Έτσι, η οποία είναι για να παρακολουθούμε.
1: Να παρακολουθούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να παρακολουθούμε, να δούμε που έχει πιο φτηνά, λέει. Δηλαδή έχει εδώ, ας πούμε, 1 κιλό ντομάτες πολύ φτηνά. Στην άλλη άκρη της πόλης έχει 1 κιλό φέτα φτηνή. Έτσι.
1: Το πόσο θα κάψεις για να πας από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη, είναι άλλο θέμα. Είναι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, σήμερα θα φάω ντομάτες που είμαι εδώ και αύριο θα πάμε εκδρομή στην άλλη πλευρά της πόλης να πάρουμε και φέτα. Γιατί πρέπει να τα συνδυάζεις αυτά. Έτσι. Είναι απίστευτο. Εξαιρετικό. Είναι απίστευτο. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τη χρησιμότητα όλων αυτών. Δεν την καταλαβαίνω. Πραγματικά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσει κανείς.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ανακαινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλή, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο και σήμερα.
1: Θεός μας, κατραμάδα, σου παρακαλώ πολύ.
0: Έτσι. Εδώ με τα καλοκαιρινά της. Έτσι και.
1: Γιατί εσύ δεν είσαι καλοκαιρινός, δεν κατάλαβα. Μόνο
0: εγώ
1: είμαι καλοκαιρινή.
0: Εγώ είμαι εντελώς σήμερα. Τις τελευταίες μέρες γενικότερα.
1: Μα δεν βγαίνει κι αλλιώς.
0: Έτσι. Τελευταία μέρα του Ιούνιου σήμερα. Σημειώστε το και αυτό, γιατί από αύριο Ιούλιο, καταλαβαίνετε, σιγά σιγά οργανωνόμαστε για διακοπές ακόμα περισσότερο. Έτσι, ήδη ξεκινάνε οι πρώτες άδειες τον Ιούλιο.
1: Ναι, καλά, ξεκινήσαμε. Θέλω να σου κάνω ένα τεστ.
0: Α, τεστ. Ένα, δύο. Αυτό εννοείς.
1: Πόσα push-ups κάνεις?
0: Έλατε.
1: Τι?
0: Το έχω ξεχασμένο αυτό το άθλημα. Δεν,
1: ούτε καν τίποτα.
0: Κάνω αυτό το διάστημα. Κάνω. Αυτό το διάστημα. Κάνω άλλη άσκηση. Καταλαβες.
1: Ναι, αλλά υπάρχει ένα τεστ εδώ πέρα. Το οποίο αναλόγως στην ηλικία σου και το πόσα push-ups κάνεις και το φύλλο στο οποίο ανήκεις.
0: Έτσι, πάνε και με το φύλλο.
1: Σου λέει αν πρέπει να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση. Αλλά άμα δεν κάνεις, δεν μπορώ να σου πω.
0: Αφού δεν κάνω, τι να κάνω με το ζόρι? Αν είχε και κανό, θα σου έλεγα πόση ώρα κάνω όψιουρ κι εγώ.
1: Λοιπόν, θέλεις να σου πω πόσα πρέπει να κάνεις
0: για
1: να θεωρείται ότι είσαι σε καλή φυσική κατάσταση?
0: Και εγώ ακροατήσιμαι, θέλω κι εγώ. Ακροατήσιμαι κι εγώ.
1: 21
0: push-ups.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι νούμερο το οποίο έβγαινε, ναι.
1: Για να θεωρείται ότι είσαι σε, σε καλό δρόμο.
0: Ναι. Μια χαρά.
1: Εγώ βάσει τη ηλικία μου πρέπει να βγάζω 24.
0: Εντάξει, τίποτα, καμία διαφορά. Τρία παραπάνω. Σίγα.
1: Το 21 είναι για άντρες 50 έως 59 ετών.
0: Εντάξει, okay.
1: Το 24 είναι για γυναίκες 40 έως 49 ετών.
0: Μια χαρά.

0: Λοιπόν, εμείς εδώ σας ταξιδεύουμε και Τουρκίες έχουμε πάει και Ιαπωνίες έχουμε πάει τις τελευταίες μέρες. Έτσι, παντού, παντού ρε παιδί μου. Ονειρευόμαστε, ταξιδεύουμε εδώ. Διακοπές έρχονται, κάτι θα γίνει. Να σας ταξιδέψουμε στην γειτονική Βενετία. Mm-hmm. Όπου εκεί υπάρχει καινούριος δήμαρχος στη Βενετία. Έτσι, είχε λοιπόν τη φαϊνή ιδέα και συζητάει το εξής, το οποίο όχι το συζητάει. Ήτανε προεκλογική του δέσμευση, σε πληροφορώ. Σου λέει, μέχρι τώρα είχαμε βάλει τα τελευταία χρόνια 5 ευρώ είσοδο στη Βενετία. Ε? Mm-hmm. 5 ευρώ είσοδο. Δεν μειώθηκε ο κόσμος, λέει ο νέος δήμαρχος. Μαζέψαμε 2,4 εκατομμύρια για το Δήμο, επίσης.
1: Ωραίο.
0: Δεν τα κάνουμε 50 από 5 ευρώ. Σου άρεσε, βλέπω. Είδες
1: 50!
0: Ναι, δηλαδή, επί 10 τα 5 ευρώ. Έτσι, όπως καταλαβαίνεις, θα αυξηθούν και τα έσοδα για το Δήμο. Λοιπόν, και έτσι να ξέρετε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Έχετε ευκαιρία να πάτε Βενετία με 5 ευρώ είσοδο, αλλά μάλλον θα γίνει 50. Δεν ξέρω ακριβώς το πότε, δεν αναφέρεται αυτό. Αυτό που αναφέρεται είναι το εξής. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν πληρώνεις καθόλου. Ούτε τώρα, ούτε μετά. Αν έχεις κλείσει δωμάτιο μέσα στη Βενετία, δεν πληρώνεις. Έτσι, το ένα είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά για να έχεις κλείσει δωμάτιο μέσα στη Βενετία...
0: Έχεις και φράγκα.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Ωραία, το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι η είσοδος των παιδιών μέχρι τα 14 έτη. Δεν πληρώνουν τα παιδιά μέχρι 14 ετών. Πάλι ευκαιρία είναι και αυτό. Άμα σου μεγαλώσει του χρόνου και γίνει 15 θα πληρώσει. Λοιπόν... Παρ' όλα αυτά ο Δήμαρχος μας λέει το εξής, ότι κάθε χρόνο χρειάζεται η Βενετία 100 εκατομμύρια για τη συντήρησή της. Οπότε από κάπου λέει. Πρέπει λέει να τα βγάζουμε αυτά τα λεφτά, να βοηθάει δηλαδή το έσοδο, έτσι ώστε όσοι έρχονται να τη βλέπουν συντηρημένη. Έχει και ένα δίκιο εδώ που τα λέμε.
1: Ναι, τόσο.
0: Θέλεις να έρθεις Βενετία να τη δεις καλά, πρέπει να πληρώσεις. 50 το άτομο, έτσι. Όχι 50 να μπεις. Δηλαδή αν είσαστε 3 άτομα είναι 150. Σαν μουσείο ρε παιδί μου ένα πράγμα. Έχεις δει πως γίνεται αυτό? Περίπου το πώς γίνεται ρε παιδί μου η χρέωση? Πας ένα QR code, πως λέγεται αυτό,
1: ναι.
0: Έτσι πληρώνεις. Εντάξει, και μετά υπάρχουν λεκτές που γυρίζουν. Πώς είναι στο λεωφορείο, μπορεί να σου κάτσει, μπορεί και να μην σου κάτσει. Αν σου κάτσει όμως, την έκατσες. Καταλαβες. Μπορεί να μην χτυπήσεις εισιτήριο στο λεωφορείο και να πας κανονικά στον προορισμό σου. Μπορεί όμως να σε πιάσουν κανονικότατο. Κάπως έτσι γίνεται ο έλεγχος και στη Βενετία.

0: έτσι.
1: Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, πάμε σε διάλειμμα.
2: Αμέ.
1: Και επιστρέφουμε εδώ.
2: Γιατί κάνουμε και τέτοια.
1: Mm-hmm. Έχουμε περισσότερη μουσική και περισσότερα πράγματα που βρίσκουμε εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Στα κλειστά της προφίλ πλέον.
2: Κόσμος και τρομάδες. Τι να κάνω, έτσι, αφού...
1: Σε λίγο θα βάζεις από τη Βενετία και εισιτήριο. Να, ένας τρόπος.
2: Φίλε, τι να κάνω, αφού πρέπει να βγουν φωτογραφίες και πράγματα.
1: Ναι, εκτός από αυτό πρέπει να βγουν και έξοδα. Έχουν αυξηθεί τα έξοδα τώρα, δεν γίνεται. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς? Heart 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε τελευταία 20 λεπτά για σήμερα, Τρίτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλή, Κόσμος και Τραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά στους φίλους μας εκεί.
0: Έχεις κάτι να πεις?
1: Αχ, πολλά.
0: Έχεις κάτι
1: έχω
0: να δηλώσεις?
1: Πολλά μου συμβαίνουν, Κόσμο.
0: Εσένα, ναι. Και εκεί έξω.
1: Καλά, και εκεί έξω. Έχω εδώ πέρα μια απίστευτη ιστορία που μας έρχεται από τα ΣΥΠΑΣ, έτσι να ξέρεις, όπου διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις ο ίδιος αντί για φοιτητές. Συγγνώμη, δεν ήταν στη ΣΥΠΑ, λάθος μου, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μπερδεύτηκα. Ο Σαχίντ Αντνάν συνεργαζόταν με 124 φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια. Η παράνομη δραστηριότητά του αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα που ξεκίνησε με την παράδοση USB που περιείχε εργασίες του. Ο Αντνάν παραδέχτηκε εντοχή για απάτη, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα και νομιμοποίηση εσόδων και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών. Ακόμα ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί αν οι φοιτητές που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες του έχουν βρεθεί και αυτοί κατηγορούμενοι, έτσι.
0: Ωραία.
1: Είδες όμως την πίσνα και αυτή.
0: Είδες.
1: Με εργασίες και με εξετάσεις.
0: Εγώ σου έχω κι άλλη πίσνα, περίμενε σε λίγο.
1: Τι?
0: Να εξοργιστείς.
1: Αλλά... Α, ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, θα περάσουμε και σήμερα.
0: Ωραία, γιατί όχι. Εγώ φταίω. Αφού συμβαίνουν αυτά πάνω εδώ στη γη, έτσι τα ωραία.

0: Λοιπόν, μπορείτε να συγκρατηθείτε τώρα. Όχι, που θα σας διαβάσω αυτό, αυτό που διάβασα και εγώ και λίγο, ας πούμε, ξέρεις, εντάξει, ο κόσμος μας είναι έτσι πλέον, αλλά λες ρε γαμώτο, δηλαδή τουλάχιστον κάποιες γωνιές σε αυτή τη γη ας είναι λίγο καθαρές. Έτσι, καλοί άνθρωποι εδώ, στο δημοσίευμα που διαβάζω, όπου ήταν μέλη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και έχουν πάει στο Τσάντ, γιατί χρειάζονται βοήθεια εκεί οι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνεις. Τι ακριβώς κάνανε?
1: Τι κάνανε?
0: Τους πιάσανε για σεξουαλική κακοποίηση Σουδανών προσφύγων.
1: Μάλιστα.
0: Κορίτσια νεαρής ηλικίας.
1: Όσο πάει γίνεται τις, και χειρότερο.
0: Όπου τις δίνανε τρόφιμα ή δουλειά έναντι σεξ. Εκεί στο Τσάντ. Από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Ξαναλέω. Θα ήταν και γιατροί χωρίς... χωρίς... ξέρω και εγώ, ηθική, γιατροί χωρίς σε τσίπα. Μπορείς να τους πεις όπως θέλεις. Αυτά διαβάζω εδώ σε δημοσίευμα και χαίρομαι ιδιαίτερα. Παλιότερα είχαμε διαβάσει για τη UNICEF, έτσι, στα κεντρικά της, δηλαδή ότι όχι της Ελλάδας, γενικά τα κεντρικά, έτσι, όπου μάζευε χρήματα και δεν πήγαιναν ποτέ στο στόχο τους, τα τρώγανε εκεί οι δικοί τους μέσα. Έτσι, γι' αυτό σας λέω μερικές φορές που θέλετε να βοηθήσετε, είναι καλύτερο να πηγαίνετε εσείς οι ίδιοι χέρι με χέρι με αυτόν που θέλετε να βοηθήσετε. Μην τα δίνετε σε τρίτους, δεν ξέρετε πού θα πάνε. Yeah!

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Θα είμαστε όμως κοντά σας.
0: Αυτό οπωσδήποτε, αύριο.
1: Σε 22 ώρες από τώρα μετράει αντίστροφα ο χρόνος για να επιστρέψουμε.
0: Μετράει αντίστροφα ο χρόνος. Είναι σε ένα τραγούδι αυτό, δεν θυμάμαι σε ποιο. Λοιπόν, πολύ κλάμα και εκεί.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, αύριο Τετάρτη εδώ, 1η Ιουλίου πλέον. Λέμε Ιούλιο, φτάσαμε μέχρι εδώ. Αγαπητοί.
1: Πώς νιώθεις?
0: Καλοκαιρινός.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Ξέρω, ψημένος λίγο, θα σου έλεγα. Έτσι και λίγο πιο έτοιμος για διακοπές, έτσι ψυχολογικά τουλάχιστον. Από χρήματα όχι ακόμα. Έτοιμος. Είμαι όμως ψυχολογικά. Μετράει γι' αυτό. Έτσι, γιατί όταν θες κάτι, το σύμπαν συνωμοτεί έτσι ώστε να το πετύχεις. Οπότε ψυχολογικά λες θέλω διακοπές, οπότε το σύμπαν συνωμοτεί και πας διακοπές. Έτσι,
1: έτσι θέλω να.
0: Είναι μυστικό αυτό. Είναι μυστικό αυτό. Λοιπόν, αύριο εδώ, φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
6: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δρά σε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Τάιρς Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι.
1: Μπουρμπουλήθρες.
0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι. Μοναδική εκπομπή με Μέλανη Μιλένοβα.
1: Με στα υπόγρανα.
0: Και Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και στα υπόγρανα.
0: Τόλης Αγγελακόπουλος, ως Βασίλης Ικόκνητο. Έχουμε και τον Τόλη εδώ.
1: Βασίλης Ικόκνητο
0: από την κονσόλα του ήχου. Πάμε σε μουσικάρες. Γιατί σήμερα θα γίνει
1: χαμός.
0: Νίκος.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή.
1: Επιστρέψαμε.
0: Κάτσε τώρα, δεν μπορώ να συγκρατήσω τη χαρά μου. Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες κοντά σας και έχω να πω κάτι. Είσαι έτοιμος? Και 1
1: και 2 και 1, 2, 3.
0: Χρόνια πολλά, Τόλι.
2: Δεν σας είπα τίποτα γιατί ήθελα να δω τη στιγμή που θα βγει γιορτάζουν σήμερα.
1: Αυτό είναι το ψέμα του Τόλι για να μην φέρει γλυκά.
0: Πού είναι γλυκά?
1: Δεν σας είπα τίποτα να δω αν θα το θυμηθείτε.
0: Η τούρτα που είναι?
1: Η τούρτα μπορεί στα γενέθλια.
0: Αυτό το πράγμα που στις γιορτές παίρνουμε τούρτα, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Θέλει να αλλάξει και αυτό το έθιμο, ρε παιδιά, αυτή η Μέλανη.
0: Χρόνια πολλά τα όλοι μας. Να σε χαιρόμαστε, να σε αγαπάμε.
1: Για να αγαπάμε όλους τους τόλιδες.
0: Όλους τους τόλιδες, καθώς σήμερα γιορτάζουν όλοι οι τόλιδες. Αποστόλης, τόλης, αποστολή, αλή, αποστολήνα, πολύνα, μελίτων, μελίτωνας, μελίτος και μελίτες. Εγώ θα σε έβλεπα να σε λέγανε και μελίτη.
2: Μελίτη.
1: Το άκουγα.
2: Συγγνώμη, το μελίτη είναι θηλυκό.
0: Ο μελίτης.
2: Α, ο μελίτης.
0: Ναι.
2: Α, γιατί ξέρω ότι υπάρχει η μελίτη.
0: Υπάρχει και ο μελίτης.
2: Α, υπάρχει ο μελίτης.
0: Υπάρχει ο μιλίτης.
2: Εντάξει,
1: όχι. Και ο μιλοκλέφτης.
2: Να πω επίσης ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αστεροειδών.
0: Α, επειδή είσαι ένα αστέρι.
1: Αστεροειδών γλυκάνισον. Σήμερα γιορτάζουν οι γλυκάνισοι.
2: Ναι. Και επίσης λέμε χρόνια πολλά στον Μάικ Τάισον.
1: Εγώ θέλω να σου πω τώρα κάτι άλλο. Ας τον Μάικ Τάισον.
2: Τι?
1: Το λέει.
0: Για τους γλυκάνισους.
1: Πριν πιάσεις γυναίκα, τη γυναίκα σου.
2: Ναι.
1: Έκανες και εσύ αυτό το κόλπο για να ρίξεις γυναίκα, να της λες ότι ξέρεις αστερισμούς?
2: Όχι, δεν το έχω κάνει ποτέ γιατί δεν έχω ιδέα.
1: Και εγώ δεν έχω ιδέα, αλλά εννοείται έφτιαχνα εκείνη την ώρα.
2: Δηλαδή καθώς ήταν ξάπλα.
1: Είμαστε ξαπλωμένοι στην παραλία, κοιτούσαμε τα αστέρια πάνω.
2: Η ζώνη του Ορίωνα, ξέρω.
0: Καλά, έχω να σας δώσω.
1: Για όχι η ζώνη του Ορίωνα, αυτά που ξέρω. Μικρή μεγάλη άκτος.
0: Λοιπόν, έχω να σας δώσω ένα tip μετά το χορευτικό μουσικό διάλειμμα. Πώς θα μπορείτε έτσι να...
1: Θα μπορείστε.
0: Θα μπορέσετε έτσι να ρίξετε λίγο τις κοπέλες σας με τους αστερισμούς.
1: Τι μπορείς να μας πεις, να μάθουμε τώρα τους αστερισμούς στα γρήγορα?
0: Όχι ακριβώς, κάτι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο σοκαριστικό.
1: Μα πολύ πιο εύκολο αυτό που κάνω εγώ. Φτιάχνω δικούς μου.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και έχω να σας πω. Άμα θέλετε έτσι να πάθει λίγο σοκ η γυναίκα σας ή
1: το έτερό σας ίμιση.
0: Ναι, τι θα κάνετε. Υπάρχει, παιδιά, μια εφαρμογή στο κινητό που την κατεβάζεις.
1: Αυτό με την εφαρμογή, παιδί μου, το ξέρουμε. Το θέμα είναι.
2: Που γυρνά το κινητό στον ουρανό και σου δείχνει.
1: Ναι,
0: ναι, και ναι. Κάτω στη γη και σου δείχνει κάτω από τη γη του υπόλοιπου.
1: Τι βλέπουν στην Κίνα.
2: Ναι, ναι.
0: Απίστευτο.
2: Το έχω κατεβάσει πριν χρόνια και είχα σοκαριστεί.
1: Να σου
0: δεν
1: πω κάτι.
0: Τέλειο. Σκέψου να κάθεσαι. Σκέψου να κάθεσαι παραλία έτσι με την κοπέλα σου.
1: Χάσμα γενναιών.
0: Και να έχει βγάλει το κινητό και να τη δει.
1: Και μόνο που λες έχεις βγάλει το κινητό σου έχει φύγει.
0: Εντάξει μωρέ, για φαντάσου. Δύο λεπτά θα το βγάλεις το κινητό.
2: Και έτσι πως έχεις βγάλει το κινητό.
1: Σκάει μήνυμα από άλλη.
2: Σκάει ενημέρωση ότι έφαγε πολύ Γαλλία. Όχι το στίγημα πάει.
1: Όχι πάνω που έβλεπα τον Ορίωνα. Το ξέρεις ότι όλοι οι αστερισμοί έχουν κάποια ιστορία από πίσω, μυθολογία.
0: Ναι.
1: Ναι. Λέω ναι, επειδή το πήγαινε για ναι. Λοιπόν, Μέλανη, είναι χάλια όλο αυτό να ξέρεις. Δεν γίνεται να είσαι με τον άνθρωπο ως κάτω στην παραλία, παντού σκοτάδι. Κάτω λίγο εικόνα. Είσαι στην παραλία, ακούς μόνο το κύμα.
0: Τέλειο.
1: Παντού σκοτάδι.
0: Πίνεις και κρασάκι.
1: Είσαι ξαπλωμένος σαν άσκελα και κοιτάς τα αστέρια.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από εσένα, αυτόν και τα αστέρια.
0: Και
1: τον ήχο από τη θάλασσα.
0: Και
1: κρασί, μωρέ, δεν το βλέπεις κάτω κρασί. Και βλέπεις τα αστέρια και εκείνη την ώρα εσύ κάνεις μισό λεπτό, κάνεις κράτσου κρούτσου μες στην τσάντα σου. Κάνουν ήχο τα σακουλάκια που έχεις από τα μωρομάντιλα. Χτυπάει η κολόνια με το αποσμητικό ding dong κλάτσου.
2: Τα σακουλάκια με τα κριτσίνια.
1: Βγάζεις το κινητό
2: σου. Τα κριτσίνια που συνοδεύει το κρασί.
1: Και βγάζεις το κινητό σου. Το ανάβεις. Σε τυφλώνει η οθόνη.
0: Το κινητό πάνω σου.
1: Δηλαδή τι χάλασες όλη τη μαγεία.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Και επειδή εγώ θέλω να βρω το δίκιο μου, αγαπητοί μου ακροατές, αν και εσάς θα σας άρεσε έτσι να κάτσετε και να δείξετε τους αστερισμούς στην κοπέλα σας ή στο αγόρι σας μέσα από την εφαρμογή του κινητού σας, θέλω να μας στείλετε ένα μήνυμα και να πείτε ότι με υποστηρίζετε.
1: Πετάξτε το κινητό σας. Όχι, όχι. Κρατήστε το κινητό σας, μπείτε, κάντε μας like και follow και μετά πετάξτε το.
0: Ωραία, ωραία. Εννοείται ότι θα μπείτε όμως στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram, όπου θα μας στείλετε τα μηνύματα, τα θετικά μηνύματά σας σε αυτό που σας είπα πριν. Και εννοείται οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσουμε εδώ μαζί παρέα.

0: Εγώ έχω.
1: Debate τώρα!
0: Ταυτόχρονα,
1: ποιο θα το πει. 3-2-1 να δούμε ποιο θα πει πρώτο. 3-2-1.
2: Face mist.
0: Μετά από εσά, κύριε Τόλι.
1: Είδε εγώ. Είδε Τόλι.
2: Face mist.
0: What?
1: Δεν μπορώ.
2: Θυμάστε που σας έλεγα για τα λάθη που κάνουμε όσον αφορά το αντιλιακό.
1: Ναι. Όχι,
2: που
1: έλεγα το ποιο?
2: Το skin care layering.
1: Σωστά.
2: Ναι. Λοιπόν, ένα από τα λάθη λοιπόν ακόμα που κάνουμε είναι το face mist. Ναι, δηλαδή έχεις δει πολλές φορές που παίρνουν ένα μπουκάλι το οποίο το ψεκάζουν στη μάπα και καλά δροσίζονται.
0: Νερό δεν έχει
2: ναι,
0: αυτό.
2: Ναι. Πιεσμένο νερό. Ναι, ωραία. Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι.
0: Δεν μπορούμε δηλαδή να πάρουμε αυτό που ποτίζουμε τα λουλούδια.
2: Όχι.
1: Γιατί στην παραλία έχει λάστιχο μαζί σου.
0: Αυτό που ποτίζουν τα λουλούδια παίρνει το ψιτ.
1: Α,
0: που το γεμίζει μέσα με νερό.
2: Ναι, θα μπορούσε.
1: Κοίτα, τώρα είναι κάποια που έχουν μέσα και λίγη κρεμούλα και λίγη μυρωδιά. Δεν είναι νερό σκέτο.
0: Άντε ρε μυρωδιά. Καλύτερα να το κάνει με νερό.
1: Πε μα το λέει.
2: Λοιπόν. Το θέμα ποιο είναι, λέει ότι η σωστή χρήση είναι να χρησιμοποιείς αυτό το δροσιστικό, έτσι, πριν βάλεις αντιλιακό. Γιατί αν το βάλεις μετά, δεν έχει τόσο αποτέλεσμα και δεν αραιώνει.
0: Ρε το λέει, όλα αυτά δηλαδή εγώ πρέπει να τα έχω μαζί μου για να πάω για μπάνιο.
2: Όχι, ναι. Εσύ Στάθη, πολύ απλά δεν παίρνει τίποτα από αυτά. Απλά αναφέρουμε στον κόσμο ο οποίος φροντίζει
1: το
2: να έχει
1: του.
2: Μαζί. Μπράβο, να έχει μαζί.
0: Το μόνο που με ενδιαφέρει να έχω μαζί είναι ένα τόστ σε περίπτωση που δεν έχει κάτι να φάω εκεί που θα πάω για να συνοδέψω την πύρα μου.
2: Καλά, πολλές φορές ούτε αυτό δεν παίρνει μαζί σου.
0: Πάρα πολλές φορές εννοείται γιατί ξέρω ότι εκεί που θα πάω θα έχει κάτι
2: εγώ
0: να φάω.
2: Εγώ νομίζω παίρνει μόνο μια πετσέτα. Τίποτα άλλο.
0: Το ξέρεις ότι έχω πάει για μπάνιο και δεν έχω πάρει πετσέτα και έχω αγοράσει ο πλανόδιο στην παραλία.
2: Σοβαρά μιλάς.
0: Πήγα για μπάνιο και.
2: Την εμπρελίτσα αφού βάζω το κεφάλι.
0: Δεν πήρα ούτε πετσέτα και πέρασα ως πλανόδιο με πετσέτες. Και τότε θυμάμαι είχα πάρει μια πετσέτα αυτή που θυμάσαι κάποτε που ήταν τη μόδα πετσέτες με χαρτονομίσματα ευρώ.
2: Ναι.
0: Και είχα πάρει ένα 500 ευρώ.
2: 500 ευρώ.
0: Αυτή είναι 500 ευρώ η πετσέτα που έχω, την έχω πάρει από πλανόδιο στην παραλία.
2: Ναι. Που είχαμε σκεπαστεί με αυτή την Κρήτη τότε που είχαμε πάει, ναι.
1: Ωραία. Καλά πήγε αυτό.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και αφού άφησα τον Τόλι σαν τζέντλεμαν να πει το θέμα του.
1: Ευχαριστώ, Στάθη.
0: Είδες πόσο κύριος
1: ναι,
0: ήμουν.
1: Ναι.
0: Έχω κι εγώ κάτι. Θέλω να σας πω κάτι που δεν θα το περιμένετε.
1: Τι?
0: Τα αρσενικά κοάλα και τα αρσενικά ιγκουάνα
1: ναι.
0: είναι εξοπλισμένα με δύο αναπαραγωγικά όργανα.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Τα αρσενικά,
1: ναι.
0: για να πάμε σε πιο αναπαραγωγικό όργανο,
1: ναι.
0: έχουν δύο.
1: Α, ναι.
0: Τα κοάλα, τα αρσενικά κοάλα και τα αρσενικά εγκουάνα.
2: Α, ναι.
1: Διπλό.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί διπλό.
1: Ναι. Προφανώ, αλλά όχι.
0: Τροφή για σκέψη.
1: Ναι, εντάξει, πήγα να πω.
0: Μέλανη, για σένα ήταν αυτό. Για αυτές οι άχρηστες πληροφορίες.
2: Αυτή τώρα τι πληροφορία είναι, δεν μάθει.
0: Δηλαδή, πώς θα το έκανες το κοάλα που είναι τόσο γλυκούλι.
2: Είναι τέλειο είναι το κοάλα.
0: Τόσο όμορφος, ζουμερό, στρογγυλό και χνουδωτό.
2: Ναι.
0: Έχει δύο αναπαραγωγικά όργανα, Μελανή.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι jackpot το κοάλα. Αλλά το ιγκουάνα που.
2: Μυρίζουν τα κοάλα.
1: Τι κάνουν, μυρίζουν.
2: Μυρίζουν πολύ.
0: Δεν έχουν μύτη.
2: Έχουν. Όχι, μυρίζουν.
0: Αβρωμάνε.
2: Ναι, μπράβο.
1: Έχουν άσχημη μυρωδιά.
2: Ναι, έχουν άσχημη μυρωδιά.
0: Μυρίζουν. Προφανώς μυρίζουν. Έχουν μύτη και μυρίζουν.
1: Δεν έχουμε συναναστροφή με κοάλα μέχρι τώρα.
0: Έχεις δει κοάλα από κοντά?
2: Δεν έχω δει κοάλα από κοντά, αλλά μου είχε πει ο Παναγιώτης, ο οποίος είχε σώσει.
0: Είχε δύο κοάλα.
2: Είχε σώσει ένα κοάλα στην Αυστραλία όταν είχαν πάει.
0: Είχε πάει στην Αυστραλία και σώσε κοάλα.
2: Ναι, γιατί βρήκανε στον δρόμο ένα χτυπημένο κοάλα.
0: Έλα, ρε.
2: Και το μαζέψανε με το αμάξι και το πήγανε σε γιατρό και το σώσανε. Και αυτό το γλυκούλι, επειδή ήταν τόσο φοβισμένο, ήταν πάνω του αγκαλίτσα συνέχεια.
0: Έλα. Δυνατός παίχτης ο Παναγιώτης. Εγώ μια φορά πήγα να σώσω ένα περιστέρι που το είχα δει σε μια γάτα, αλλά τελικά πέθανε.
1: Σοβαρά, δεν πρόλαβες.
0: Δεν το πρόλαβα ποτέ. Η γάτα νίτζα έφυγε χθες.
2: Oh.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Και μια και πήρα πάσα από τον Τόλι.
1: Τον εαυτό σου, ναι.
0: Έχω να σας πω εδώ, αγόρια μου. Ναι. Καλοκαιρινά beauty tips για να είστε λαμπεροί και δροσεροί.
2: Θα πηγαίνω και εγώ στην παραλία με αυτό που έχουν, που είναι ανεμιστηράκι και ψεκαστήρι μαζί.
1: Α, ναι, μπράβο. Το... ναι, ναι, που ψεκάζει. Ναι, το...
2: ψεκάζει νερό και στο πετάει και με φόρα. Και ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, στο μάτι όλη ναι.
0: Θα σα πιω. Θα σα πιω.
2: Απόψε το φεγγάρι.
0: Θα σα πιω το αίμα.
2: Αν με ξανακόψετε.
0: Και θα σα πω πώ θα μαλακώσετε τα πέλματά σα.
2: Κυρίω αυτό ήθελα.
1: Εγώ
2: προσπαθώ. Εγώ προσπαθώ να σφίξω τα πέλματά μου γιατί κυκλοφορώ χωρίς παντόφλα στο βότσαλο και πηγαίνω σαν αναστενάρης.
0: Μα εμάς τις γυναίκες μας αρέσουν τα μαλακά πέλματα. Γιατί εκεί που κοιμάσαι με την κοπέλα σου και ακουμπάει το ποδαράκι της πάνω στο δικό σου, δεν μπορεί να είναι αγριοπόδαρο.
2: Να κοιμηθείς με μια φίλη σου. Εμείς αγριοπόδαρα έχουμε. Λοιπόν, σαν τα αγριοχόρτα.
0: Αυτά τα tips είναι συγκεκριμένα για άντρες. Τι κάνετε, παίρνετε μια λεκάνη με νερό.
1: Ναι.
0: Στύβετε μέσα δύο λεμόνια.
2: Αυτό πάμε από την αρχή. Αγοράζετε μια λεκάνη.
1: Πετάσουμε. Ναι, αγοράζετε μια λεκάνη.
2: Αγοράζετε δύο λεμόνια. Ή τα παίρνετε με τα δύο καλαμάκια που θα παραγγείλετε. Δεν στίβεις το λεμόνι στο καλαμάκι που παρήγγειλες, το στίβεις μετά στη λεκάνη.
0: Βάζετε αλάτι ή θαλασσινό αλάτι, άμα θέλετε.
1: Μαϊντανό, πατάτες, καρότα.
0: Βιώσμο.
2: Ρόζι μαλαΐων.
0: Βιώσμο.
2: Τι λες μωρέ ποδόσουπα, θα κάνουμε.
0: Βάζετε βιώσμο.
2: Και βάζουμε εκεί μέσα τα πόδια μας.
0: Λίγο ελαιόλαδο.
1: Α, λίγο ελαιόλαδο. Είναι υγιεινό, λίγο ελαιόλαδο.
0: Και βάζετε μέσα τα πόδια σας για ένα δεκάλεπτο.
2: Και περιμένετε εκεί μέχρι να φυτρώσουν πράγματα επάνω.
1: Στου πόση ώρα βράζουμε.
2: Στους πόσους βαθμούς.

0: Με τους αγκώνες, τι γίνεται?
1: Φύγαμε τα πόδια, πήγαμε στους αγκώνες.
2: Τι εννοείς, τι γίνεται με τους αγκώνες?
1: Α, επειδή έχουμε αυτό το, τα νεκρά κύτταρα.
0: Τα νεκρά κύτταρα, αυτό το σκληρό πράγμα.
1: Θέλουμε να κάνουμε απολέτηση.
0: Σωστά.
2: Μπαρμπούνι το όλοι.
0: Και συνήθως το καλοκαίρι, ειδικά στους άντρες, παρατηρείται ότι βγαίνουν μικρά σπυράκια εκεί πέρα, λόγω του ότι η περιοχή έχει γίνει πάρα πολύ σκληρή και το δέρμα έχει αλλάξει.
1: Χρώμα.
0: Μαζεύει μικρόβια.
2: Μέλανι με εξωγήινους. Έχει βγάλει από τη σπυράκια ο αγκώνας σου.
0: Τι κάνουμε?
2: Ξύνει το ροτόλι, να κοίτα τι του
1: κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Παίρνεις μια ελαφρόπετρα και την ξύνεις εδώ.
0: Όχι, ελαφρόπετρα στο προηγούμενο θέμα, στις πατούσες.
1: Okay, ναι.
0: Εκεί παίρνουμε μια sour cream.
1: Τι είναι sour cream? Αυτή δεν είναι για τη σαλάτα.
0: Ακριβώς.
2: Μας δουλεύει.
1: Σοβαρά μιλά.
2: Επίτηδες τα λέει.
1: Δηλαδή τα beauty tips σήμερα είναι φαγητό όλα?
0: Όχι, είναι πώς μπορείτε να γάμουν.
2: Όλα τα beauty tips που έχεις είναι delivery.
1: Φυσικός τρόπος.
0: Φυσικός, εννοείται, με πράγματα που έχετε στο ψυγείο σας.
2: Έχουμε sour cream.
0: Ή αλλιώς μπορείτε να πάρετε λίγο γιαουρτάκι και να βάλετε μέσα λαδάκι και να το τρίψετε στους αγκώνες
1: σας. Θυμήθηκα αυτό που λέει ότι... Είπα για βράδυ να φάω γιαουρτάκι. Και αντί για ζάχαρη, κατά λάθος λέει, έριξα αλάτι. Έκοψα, λέει, και λίγο αγκουράκι, μετά το έριξα μέσα. Μετά πέταξα και δύο μπριζόλες στη σκάρα.
2: Λοιπόν, Μέλανη, εγώ θέλω άλλο tip. Μια που είσαι tip of the day.
0: Yeah.
2: Θέλω να μου πεις. Συνήθως το βράδυ παραγγέλνω δύο πίτσες, επειδή πεινάω πολύ. Πώς αποθηκεύω την πίτσα μου για την επόμενη μέρα, ώστε να είναι το ίδιο φρέσκια?
0: Στο ψυγείο.
2: Τι λες, μωρέ, εγώ στο φούρνο μικροκυμάτων την άφηνα.
1: Όχι,
0: στο ψυγείο, και μετά τη βάζεις και την ξαναψύνεις λίγο στο φούρνο.
1: Στο ψυγείο, ναι, για να.
2: Στο ψυγείο ή στην κατάψυξη?
1: Α, και στην κατάψυξη να το βάλεις δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά θα πρέπει να κάνεις απόψυξη και μετά.
2: Παιδιά, όντως το ψυγείο μου δεν λέει απόψυξη. Καταρχήν, πού το ήξερες? Χωράει ίσα-ίσα το τέτοιο με τα παγάκια, το πλακέ, και το βάζω, λες και βάζω κασετίνα.
1: Κοίτα, το νέο είναι απλά ότι έχεις ψυγείο.
2: Έχω ψυγείο.
0: Έχω ψυγείο.

0: Και τι συνειδητοποίησα.
1: Ποιος είμαι.
2: Μήπως κλαμμένο.
0: Δεν έχουμε
2: πει. Τι συνειδητοποίησα.
0: Δεν έχουμε πει την πιο σημαντική πληροφορία της ημέρας.
1: Απλά το προσπεράσαμε. Μου συγκλιτώσουμε σήμερα.
0: Φοβάστε σήμερα.
2: Πιστέψαμε ότι ήταν ήδη πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας είπες για τους αγώνες και τα γόνατα.
0: Καλά, σε λίγο που θα σας πω την πληροφορία δεν θα μου μιλάτε, αλλά δεν πειράζει.
1: Τι έχεις να μας πεις σήμερα.
0: Δεν έχω να σας κάνω ερώτηση. Απλά θα σας πω τι ανακοίνωσε ένα Αμερικάνικο Ινστιτούτο. Μία έρευνα έγινε πρόσφατα και σύμφωνα λέει με αυτή την έρευνα οι άντρες με ξυρισμένα κεφάλια θεωρούνται περίπου 3 εκατοστά ψηλότεροι από τους άνδρες με μαλλιά και το κάνουν αυτό για να ξυρίζουν το κεφάλι τους τέλος πάντων και κατά 13% πιο ισχυροί από τους άντρες με μαλλιά.
1: Ωραία, το πιο ισχυρή το κατάλαβα.
2: Πώς, το πιο ψηλή, πώς γίνεται. Γιατί αντανακλάει ο ουρανός στην καράφλα και λες, wow, μέχρι τον ουρανό είναι αυτός.
0: Σου λέει ότι ξυρίζουν το μαλλί για να νιώθουν, για να μην νιώθουν τόσο ψηλοί, για να μην νιώθουν τόσο ισχυροί και γι' αυτό το ξυρίζουν. Και γι' αυτό σου λέει ότι οι άνδρες με ξυρισμένα κεφάλια είναι πιο ψηλοί.
2: Δεν κατάλαβα τίποτα. Μελανή, δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Οι ψηλότεροι άντρες, επειδή μπορεί να έχουν κάποιο είδους κόμπλεξ, μπορεί να μην νιώθουν τόσο άνετα με το τεράστιο ύψος τους, τι κάνουν, ξυρίζουν τα μαλλιά τους. Εκεί θέλω να καταλήξω.
3: Οι καραφλοί δεν φαίνονται πιο ψηλοί.
2: Είναι πιο ψηλοί.
0: Δεν σας είπα για τους καραφλούς, σας είπα για αυτούς που ξυρίζουν τα μαλλιά τους, όχι
2: δηλαδή,
0: για αυτούς που.
2: Υποχρεωτικά, αν είσαι πάνω από 1,94, ξυρίζεις το κεφάλι.
0: Συνήθως ναι.
2: Μελανή, να σου πω, μετά το κλείσαν το Ινστιτούτο.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

πια. Βάλε Heart. Και ας το εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: θυμάστε παλιά. Βασικά, εσύ δεν θα θυμάσαι, Μέλανη. Θυμάστε αγόρια παλιά που πηγαίναμε στα κλαμπ. Στα κλαμπς, όταν ήμασταν γύρω στα 17 και το παίζαμε μεγάλη.
1: Υπήρχαν και τότε καλά κλαμπς.
0: Είχαμε και ταυτότητα. Πολλές φορές ζητούσαν και ταυτότητα, για να ξέρεις. Και το παίζαμε ότι συνοδευόμαστε ή γνωρίζαμε καμία απ' έξω στην ουρά.
2: Κλασικά.
0: Και λέγαμε, θες να μπούμε μαζί, μη φάω πόρτα.
2: Ναι, ναι, σωστά.
0: Τώρα το να φάω πόρτα δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον.
2: Υπάρχει, αλλά θεωρώ ότι έχει να κάνει πιο πολύ με την εμφάνιση. Δηλαδή, τότε σου έλεγε ότι δεν πρέπει να...
0: Αν δεν έχεις κοπέλα δεν μπαίνεις αυτό.
2: Ναι, για να μην υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στο... πλήθος ανδρών
1: καλά,
2: γυναικών.
1: Νομίζετε
2: αλλά
1: εσείς.
2: Τώρα υποτίθεται έχει να κάνει την εμφάνιση, έτσι.
1: Τώρα,
2: δηλαδή, άμα
1: παιδιά
2: πάει κάποιος με βερμούδα και σαγιονάρα, δεν θα πει μέσα.
0: Τσούκο.
1: Αλλά έχει να κάνει και σε τι πορτιέρι θα πέσεις.
2: Καλά, ναι, εννοείται. Εννοείται.
1: Αν πέσεις όμως τα χέρια του κύριου Σβέν Μακουάρντ, που είναι ο σκληρότερος πορτιέρης του κόσμου, σίγουρα θα φας πόρτα.
0: Σβέν. Τον μετρήσανε δηλαδή και είναι ο πιο σκληρός πορτιέρης.
1: Ξέρεις ποια έχει φάει πόρτα από αυτόν?
0: Ποια?
1: Η Britney Spears, παιδιά, έφαγε
0: καραφλή. Όταν ήταν καραφλή,
2: έκανα πρόσωπο τρελό.
0: Όταν ήταν καραφλή, την έφαγε.
1: Όχι, σου λέει, ναι.
0: Είχε ξυρίσει το κεφάλι της Britney Spears και λέει, πολύ ψηλή είναι αυτή, δεν θα είναι η Britney Spears.
1: Παιδιά, ο φίλος μας ο Σβέν είναι ο φόβος και ο τρόμος όλων των διασύμων. Φοβούνται πάρα πολύ μη φάνε πόρτα από τον ίδιο. Γιατί αυτός δεν χαμπαριάζει. Δεν χαμπαριάζει, είναι ανάλογα το πώς θα του έρθει εκείνη τη στιγμή.
2: Έχει ρίξει πόρτα και σε άλλους σελέμπρες.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτός βρίσκεται στο Βερολίνο, στο γνωστό σε όλους μας Berg Haien.
0: Α, σε όλους μας.
2: Σε όλους μας. Κάθε βράδυ, κάθε πίνω.
1: Και λέει ότι όλοι φοβούνται αυτό το νεύμα που κάνει. Δηλαδή, με ένα νεύμα είσαι βάζει μέσα στο κλαμπ, είσαι έχει πετάξει έξω, έχεις φάει πόρτα και έχεις φύγει σούπιτος.
0: Έχει πετάξει με το βλέμμα.
2: Δηλαδή, αυτό ουσιαστικά κουνάει μόνο το κεφάλι.
1: Μόνο το κεφάλι.
0: Όχι, όχι, το βλέμμα.
1: Εγώ νομίζω ότι θα έπαιζε και θα έμπαινε εκεί μέσα.
0: Θα έμπαινε γιατί θα ανταλλάσσαμε βλέμματα.
2: Να σου πω κάτι. Με τέτοιο πορτέρι. Με τέτοιο πορτιέρι. Νομίζω ότι δεν πας καν στο κλαμπ να δοκιμάσεις αν θα πεις.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο μούφο. Απλά έχει ρίξει πόρτες τώρα ο τύπος σε 2-3 διάσημους για να τον γράψουν. Και δεν είναι τόσο σκληρός. Δεν είναι Σβάν.
1: Εγώ σε προκαλώ να πας.
0: Θα πάω.
2: Είναι Βιτάμ.
0: Είναι Βιτάμ. Δεν είναι Σβάν.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος εκπομπής. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, εγώ είμαι εδώ για να σας υπενθυμίσω που θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Συντονιστείτε στις Μπουρμπουλήθρες στα social media μας, στο Facebook και στο Instagram, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, όπου μπορείτε να μας βρείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, να μας κάνετε τα like σας, τα follow σας, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, ξέρετε εσείς τα γνωστά.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα. Σούπερ εκπομπάρα. Είμαστε εδώ κοντά. Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Αυτό ήταν γιατί.
2: Να πω εσένα, για να μην πει τον εαυτό.
0: Α, οκ. Και Βασίλης
2: Κόπουλος. Και καρδιά με κοίταξε άγρια να με τραμπουκίσει.
0: Απλά προσπαθούσα να καταλάβω τι θες να κάνεις.
2: Το λέει και Λακόπουλο. Σου βάζω
0: Λακόπουλο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα είμαστε εδώ κοντά σας. Αλλά μέχρι αύριο.
1: Ένα μένει να πούμε τι.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί, όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι ώρα για Ιντερμεντ και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Ιντερμεντ και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, σε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Πώς είσαι σήμερα?
3: Είμαι μια χαρά.
2: Χαίρομαι.
3: Στεναχωριέμαι γιατί πέρασε τόσο γρήγορα ο Ιούνιος που δεν το καταλάβαμε. Που φάγαμε ήδη το 30% του καλοκαιριού, φιλενάδα.
2: Και φάγαμε και τρελές ζέστες, πρέπει να σου πω.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε εδώ όμως.
2: Αμέ.
3: Και σήμερα με το 2 στην τιμή του 1, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
3: Το ότι είναι μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος.
2: Καλά, τώρα κατεφημισμό και εσύ, τι εννοείς?
3: Ναι, όχι, σε παρακαλώ. Θα δώσει και μία απάντηση στο θέμα που έρχεται σε λίγο.
2: Α,
3: έτσι.
2: Έχεις κάτι να του πεις?
3: Γενικά η επιστήμη.
2: Α, η επιστήμη.
3: Ναι.

0: Λοιπόν, New York Post έκανε ολόκληρο άρθρο και το πήρε μάλιστα σαν
1: επιπόνου.
0: Όχι, το πήρε σαν αφορμή από διάφορα που ανεβαίνουν στο TikTok.
1: Α.
0: Και το θέμα του ρεπορτάζ ποιο είναι, αγάπη μου?
1: Για πες.
0: Πού πήγαν οι όμορφοι άντρες?
1: Τους έχουν άλλες.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Το βίντεο, λέει, στο οποίο βασίστηκαν οι New York Times για να κάνουν και αυτό το τέτοιο,
1: ναι,
0: και δημοσιεύτηκε και στο X, προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις.
1: Γιατί τι είπαν?
0: Έδειχναν, ας πούμε, κάποιες κοπέλες που αναρωτιόντουσαν πού έχουν πάει οι άντρες, παιδί μου.
1: Έμα.
0: Πολλοί άντρες απάντησαν πως αποφεύγουν τις αυθόρμητες προσεγγίσεις, φοβούμενοι μήπως παρεξηγηθούν ή προκαλέσουν αμηχανία στις γυναίκες. Συγγνώμη, φταίνε οι άντρες.
1: Κάτσε, συγγνώμη, φταίνε, δεν φταίνε.
0: Άμα διαβάζεις ότι έτσι πήγε να τις μιλήσει και του ρίξε χαστούκι.
1: Καλά, και το χαστούκι παρακαλώ, δεν πειράζει. Μην του στείλει, του φωνάξει την αστυνομία.
0: Λοιπόν, οι νεότερες γενιές στρέφονται πλέον σε εφαρμογές γνωριμιών.
1: Και οι μεγαλύτερες, πρέπει να σου πω.
0: Καθώς η αυθόρμητη προσέγγιση σε δημόσιους χώρους γίνεται όλο και πιο σπάνια.
1: Και ο καθένας είναι μόνος του με το κινητό του.
0: Εγώ το έχω διαπιστώσει αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όταν βγαίνω σε μπαρ, σε καφετέρειες και τα λοιπά, ας πούμε, με την παρέα μου, βλέπεις γυναικοπαρέες και αγοροπαρέες.
1: Έλατε.
0: Και ο ένας δεν δίνει σημασία στον άλλον.
1: Πού είναι οι εποχές που έμπαινες ένα μαγαζί μόνος και έβγαινες με παρέα? Εγώ δεν σου μιλάω για σχέση, ρε παιδί μου, αλλά ήταν.
0: Εξαρτάται και με πόσους έβγαινες, έτσι. Αυτό είναι ένα ερώτημα, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε κάτι άλλο.
1: Για πες μου.
0: Να μιλήσουμε για σπουδές προπονητικής.
1: Ναι, γιατί πρέπει να είσαι και λίγο αθλητικός τύπος, αν θες να μιλήσεις σε γυναίκα.
0: Και να έχεις και καλές σπουδές για να. Για καλό επάγγελμα στη συνέχεια.
1: Καλή καριέρα.
0: Έτσι. Καλή καριέρα, λοιπόν. Με σχολές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α για 7 παρακαλώ αθλήματα. Θέλετε λοιπόν να έχετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σας για ακόμα λίγες μέρες, καλέστε στο
1: 52 79 500.
0: Βάλτε το 210 μπροστά, γιατί πεινάει η Άννα σήμερα.
1: Ή στο 210 96 40 117.
0: Ή ένα κλικάκι στο www.ekalfa.gr.

0: Να σου πω, δεν είναι το μόνο παράδειγμα. Έχουμε και άλλα τέτοια.
1: Οι επόμενες γενιές.
0: Θυμάσαι που λέγαμε και για τη μικρή Καρντάσιαν.
1: Άμε, την
0: 13 North. Ετών.
1: Θα που... κάνει και περιοδία, λέει τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω, θα τα βρούμε αυτά. Για πες τώρα όμως, κάτι έχουμε για Χάρπερ Μπέκμαν.
1: Ναι, Μπέκαμ.
0: Μπέκαμ, συγγνώμη, ναι.
1: Η Χάρπερ, ναι, είναι η μικρή κόρη του Ντέιβιντ
0: και της
1: Βικτόρια. Και της Βικτόρια, ναι. Που έγινε και η ιστορία με τον αδελφό της. Τέλος πάντων. Αυτή είναι 14 χρονών το κοριτσάκι.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ όμορφο κορίτσι.
0: Μπράβο της.
1: Και επειδή ασχολείται με μαμά που έχει με μακιγιάζ και με ομορφιά, ναι, αποφάσισε να κάνει τη δική της εταιρεία και το δικό της μπραντ.
0: Το πιτσιρίκι.
1: Το πιτσιρίκι και μάλιστα η εταιρεία λέγεται Haiku.
0: Ναι.
1: Όπως τα ποιηματάκια. Haiku by Harper.
0: Έλα.
1: Ναι, μέχρι να το πεις δηλαδή σου γίνεται η γλώσσα φιόγκος.
0: Είναι για
1: είναι
0: νεαρές κοπέλες.
1: Για νεαρές κοπέλες, ναι, και είναι σειρά και μακιγιάς και περιποίησης. Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι ένα χρόνο ή δύο χρόνια αργότερα είχε πιο μεγάλη είχε ξεκινήσει η Kylie.
0: Μάλιστα.
1: Η Kylie τώρα έχει ένα δισεκατομμύριο κάνει. Μάλιστα. Η εταιρεία της.
0: Και τώρα είναι και η μόδα για τα κοριτσάκια.
1: Έτσι, ναι.
0: Και
1: τα αγοράκια.
0: Και τα αγοράκια, ναι. Χαρά οι μαμάδες και οι μπαμπάδες.
1: Μην το συζητάς, από παντού.
0: Έτσι.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, σε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κοίτα, γενικά πρέπει να ψάξεις πολύ για να βρίσκεις τέτοιες ωραίες, χρήσιμες
1: και αισιόδοξες ειδήσεις.
0: Ναι ρε παιδί μου, υπάρχουν όμως οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά μας θυμίζουν ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα ρε παιδιά από την καθημερινότητα και αυτά που μας απασχολούν.
1: Είμαστε ικανοί και για τα χειρότερα και για τα καλύτερα.
0: Έτσι, ο τύπος λοιπόν, και μπράβο του, ένας ναυτικός, αποφάσισε να γεμίσει το σκάφος του,
1: ναι,
0: με προμήθειες και να διασχίσει μόνο στη θάλασσα, μεταφέροντας ο ίδιος μόνος του ανθρωπιστική βοήθεια από τον Παναμά,
1: ναι,
0: στην Κούβα, στο Σαντιάγο ντε Κούβα, όπου εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: Ανάγκη, μάλιστα.
0: Είχε στο αμπάρι του σκάφους περίπου μισό τόνο τροφίμων,
1: ναι,
0: μπράβο του ρε φίλε, φαρμάκων, ειδών πρώτης ανάγκης, συνολικής αξίας που ξεπερνούν στα 6.000 ευρώ και τα οποία πλήρωσε μόνος, έτσι. Ο ίδιος λέει βέβαια ότι η ποσότητα αυτή είναι σταγόνα στον ωκεανό, θεωρώντας όμως ότι ακόμη και μια μικρή βοήθεια μπορεί να κάνει διαφορά για κάποιες οικογένειες.
1: Και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι ρε φίλε, μπράβο, χίλια μπράβο. Εγώ τέτοια πράγματα θέλω να τα λέμε.
1: Πραγματικά. Και αυτά τα μικρά, πολλά μαζί κάνουν και κάτι μεγάλο. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε. Έτσι.
0: Και όμορφο.

0: Λοιπόν, αυτή η είδηση που θα πούμε τώρα.
1: Ναι. Δεν είναι είδηση, παιδί μου.
0: Αυτή η πληροφορία
1: έτσι,
0: που θα δώσουμε.
1: Μπράβο, συμβουλή.
0: Με έχει κάνει έξαλλη.
1: Γιατί
0: έχω δει σε πολλές ειδήσεις ότι χάνονται ζώα από θερμοπληξία επειδή είτε τα αφήνουμε μέσα στο αυτοκίνητο τύπου πετάχτηκα μέχρι το σούπερ μάρκετ, είτε τα αφήνουμε έξω στον ήλιο.
1: Έτσι.
0: Είτε όταν οδηγούμε τα αφήνουμε να είναι προς την πλευρά που υπάρχει ο ήλιος, γιατί μας αρέσει που βγάζει το κεφάλι τους έξω από το παράθυρο.
1: Για πες, λοιπόν.
0: Η ζέστη και ο ήλιος μπορούν να προκαλέσουν θερμοπληξία ακόμα και έγκαυμα στο σκύλο μας.
1: Ακόμα και στην παραλία.
0: Ακόμα και στην παραλία. Από τις 11 έως τις 3 είναι απαγορευτικές οι ώρες για το ζώο, όση δροσιά και να έχει εκεί που είστε.
1: Okay.
0: Πρέπει να έχει πρόσβαση σε σκιά, να διαθέτει πετσέτουλα για να μην είναι πάνω στην άμμο. Φρέσκο νερό, δροσερό ή δυνατόν. Και να φοράτε αντιλιακό ειδικό, υπάρχει για σκυλιά όπου είναι ευαίσθητες περιοχές. Δηλαδή
1: μητούλα,
0: η κυλίτσα, μητούλα, αυτάκια από μέσα και κυλίτσα.
1: Βεβαίως.
0: Που έχει λιγότερο τρίχωμα.
1: Πόσα ξέρεις, ρε παιδί μου.
0: Μα...
1: Λοιπόν, τώρα, αν θες να μάθεις περισσότερα εσύ, εντάξει. Όποιος, ρε παιδί
0: και
1: μου.
0: Και εγώ έχω κάποια κενά.
1: Έτσι, λοιπόν. Για ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση, σου λέω η ΕΞΑΕΚ Α. Παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
0: Και πώς μπορώ να κλείσω επίσκεψη?
1: 210-52-79-500. Ένα τηλεφωνάκι. Δεύτερο τηλεφωνάκι 210-96-40-117.
0: Ή τρίτον ένα κλικ
1: www.ekalpha.gr.
0: Και προνομιακά δίδακτα.
1: Έτσι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τη σοβαρή στιγμή, όπως λες και εσύ, της εκπομπής.
2: Πραγματικά, και ευτυχώς που έχουμε τη Βασιλεία Πέτρου εδώ, γιατί ευτυχώς, έχει να μας πει σημαντικά.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί τα σχόλια που παίρνουμε για το προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, ναι. Έτσι, τις περισσότερες φορές είναι πάρα πολύ ωραία και ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.
2: Και λοιπόν, σημαίνει ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να μαθαίνει.
1: Έτσι, αυτά. Βασιλεία, καλώς την.
3: Χαίρετε. Οι πληροφορίες μας έρχονται από το CNN Greece. Ένα τεράστιο υπόγειο δίκτυο μυκήτων συνολικού μήκους που εκτιμάται σε περίπου 110.000 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα απλώνεται κάτω από υγροτόπους, λιβάδια, καλλιέργειες και δάση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο πρώτος παγκόσμιος χάρτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη μέχρι σήμερα διάσταση της ζωής κάτω από την επιφάνεια της Γης. Πρόκειται για τους δενδρόμορφους μυκοριζικούς μύκητες, οργανισμούς που συνδέονται με τις ρίζες των περισσότερων χερσαίων φυτών και δημιουργούν ένα εκτεταμένο σύστημα ανταλλαγής θρεπτικών ουσιών. Αν όλα τα μικροσκοπικά τους νήματα τοποθετούνταν σε ευθεία γραμμή, θα κάλυπταν απόσταση αντίστοιχη περίπου με το 10% του πλάτους του γαλαξία μας. Βασικό στοιχείο του δικτύου είναι οι νηματοειδείς υφές των μυκήτων που αναπτύσσονται μέσα στο έδαφος και συνδέονται με τις ρίζες των φυτών. Μέσω αυτών, οι μύκητες παρέχουν στα φυτά άζωτο και φόσφορο, ενώ σε αντάλλαγμα λαμβάνουν άνθρακα που παράγεται από τη φωτοσύνθεση. Η αλληλεξάρτηση αυτή καθιστά τα μυκητιακά δίκτυα κρίσιμα, για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ήδου φτάσαμε στη δεύτερη ώρα.
1: Αυτό σημαίνει ότι τελειώσαμε την πρώτη.
0: Εδώ και καιρό.
1: Έτσι.
0: Που είστε καλέ. Λοιπόν, γεια σας παιδιά και πάλι. Δύο στην τιμή του ενός για σήμερα. Τελευταία ημέρα του Ιουνίου, 30 του μηνός. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος. Και δύο στην τιμή του ενός για ακόμη μία ώρα μαζί σας.
1: Τι υπομονή. Ωραία που τα λες, Ηλία μου.
0: Θα τελειώσουμε, υπομονή. They say

0: Λοιπόν, όταν τη διάβασα αυτή την πληροφορία για το τι συνέβη στο παρελθόν 30 Ιουνίου, έγινε το 1908 αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Προσπάθησα να διασταυρώσω ότι ο αριθμός των δέντρων που θα σου πω είναι αληθινός. Ναι. Άκου να δεις τι έγινε.
1: Ακούω να δω τι
0: έγινε. Υπήρξε μια περίεργη έκρηξη.
1: Μάλιστα.
0: Κοντά σε ένα ποταμό στη Σιβηρία, ναι, το Ταγκούνσκα.
1: Mm-hmm.
0: Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τόσο πολύ μεγάλο που καταστράφηκαν 60 εκατομμύρια δέντρα.
1: Άσε μας μωρέ τώρα.
0: Σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων.
1: Έλα ρε.
0: Οι έρευνες ξεκίνησαν το 20, δεν επιτρέπανε για 12 χρόνια να πάνε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Τα αίτια είναι ακόμα άγνωστα.
1: Μάλιστα.
0: Σε εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και τώρα έχουν βγει συνωμοσιολογίες. Ή μετεωρίτης,
1: μάλιστα,
0: ή πυρηνικό πείραμα,
1: ναι,
0: ή εξωγήινη.
1: Μάλιστα.
0: Τι διαλέγεις?
1: Τι να σου πω.
0: Ό,τι και να διαλέξεις.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, μάλλον για μετεωρίτη το κόβω.
0: Ναι, δεν θα είχε τρανταχτεί όλος ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ήταν μικρός.
1: Μικρός.
0: Μπορεί να ήταν μικρός.
1: Τόσο μεγάλη έκταση. Και σκέφτομαι και το άλλο. Τότε ντρόουν δεν υπήρχαν. Έτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, δεν υπήρχαν.
0: Δεν υπήρχαν.
1: Εντάξει, ντρόουν δεν ήταν. Λοιπόν, πολύ ωραία μας τα λες.
0: Αμέ.
1: Εγώ όμως θα σου πω και κάτι άλλο. Μια πληροφορία, αν θες να σπουδάσεις πληροφορική και γραφιστική. Ανώτερες σχολές Α Φιλενάδα, φίλες και φίλοι. Βεβαίως, εξασφαλίζει και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή. Αρκεί βεβαίως να πάρετε πληροφορίες και να μάθετε περισσότερα στο 210-5279-500.
0: Στο 210-41-20-714.
1: Ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.
0: Και online φίτηση.
1: Βέβαια.

0: Λοιπόν,
1: για πες, τι θα φάμε απόψε.
0: Το τυπάκι μας.
1: Να με.
0: Τι θα φάμε απόψε.
1: Μεγάλο σου ξέ το τυπάκι.
0: Εγώ νομίζω ότι έχουμε δώσει πολύ ωραίες ιδέες σε πάρα πολλούς και πάρα πολλούς. Και κυρίως σε σένα δηλαδή. Εντάξει, μου χρωστάς.
1: Βεβαίως.
0: Τραπέζι δεν μου έχεις κάνει ακόμα, τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει, μ' αρέσει λοιπόν, να σου χρωστάω.
0: Το σημερινό τυπ, τι θα φάμε απόψε, παιδιά, έχει ρύζι με μανιτάρια. Μ' αρέσει.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τα μανιτάρια τρελαίνομαι.
1: Και εμένα μου αρέσουν πολύ. Όλων των ειδών.
0: Έτσι. Λοιπόν, ρύζι, μπέικον τραγανό. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μη συζητάς.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Μανιτάρια σοταρισμένα, αυγό ποσέ, ναι, και ντρέσινγκ σόγιας.
1: Και όσοι δεν θυμούνται το αυγό ποσέ,
0: ναι,
1: είναι το βρασμένο σε νεράκι.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε βέβαια ότι όλα αυτά μας τα προτείνει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος μέσα από το cantinamag.gr, να το λέμε και αυτό.
1: Και μπράβο του.
0: Μπράβο του.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουμαρά.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, υπάρχουν ζευγάρια τα οποία έχουν γράψει παγκόσμια μανουφοκιάδα.
1: Και έτσι. Υπάρχουν και άλλα.
0: Υπάρχουν όμως και κάποια τα οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο. Έτσι, που είναι και μαζί και μπράβο τους.
1: Και ειδικά και στο χώρο τους.
0: Έτσι. Που και έχουν κάνει και πράγματα. Μιλάμε για τον Τζον Μπον Τζόβι, παιδιά, και την Ντόροθι, την γυναίκα του, η οποία φιλενάδα είναι μαζί 37 χρόνια.
1: Τι παντρεμένη. Λες τώρα.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα πήραμε από το People. Παντρεύτηκαν 29 Απριλίου του 1989, σε πληροφορώ.
1: Α, που να δεις, ούτε κινητά.
0: Έχουν 4 παιδιά να τους ζήσουν, όμως αυτό το οποίο κρατάω εγώ πάρα πολύ είναι ότι ίδρυσαν μαζί το 2006 το John Bon Jovi Soul Foundation.
1: Ναι.
0: Το οποίο κέρδισε και το βραβείο James Byrd Foundation Impact Award για τα φιλανθρωπικά εστιατόρια που λειτουργεί μέσω προγράμματος. Τι είναι τα J Soul Kitchens? Είναι εστιατόρια τα οποία ξεκίνησαν,
1: ναι,
0: για να ταΐζουν ανθρώπους σε ανάγκη.
1: Ανθρώπους σε ανάγκη, έτσι. Ναι.
0: Όμως, τα 4 έγιναν τώρα, θα γίνουν μάλλον και 5.
1: Mm-hmm.
0: Όμως, εκτός από αυτήν την δραστηριότητα πλέον, μέσα από αυτό το ίδρυμα, εξασφαλίζουν στέγη και θέσεις εργασίας. Έτσι, σε ανθρώπους που
1: δηλαδή
0: επίσης
1: έχουν ανάγκη. Εργάζονται και μέσα στα εστιατόρια άνθρωποι που είχαν πρόβλημα
0: αν
1: πριν.
0: Υπάρχει και κάτι στο μυαλό τους, του λένε κοίταξε να δεις, έχουμε αυτό, μπορείς να πας εκεί.
1: Βλέπεις.
0: Δεν είναι τέλειο.
1: Καμιά φορά όταν έχεις ένα κοινό στόχο κρατάει σχέση.
0: Έτσι.

0: Πήγαιναν λοιπόν, σε ένα τα παιδιά σου παιδικό σταθμό.
1: Βεβαίως.
0: Δεν εκτιμούσες τη βοήθεια αυτών των γυναικών.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και να σου πω την αλήθεια, είναι και πολύ δύσκολο.
0: Έτσι.
1: Γιατί πέραν οτιδήποτε άλλο έχεις να κάνεις με νήπια, βρέφη κτλ.
0: Βέβαια.
1: Έχεις να κάνεις και με αυτούς τους μπαμπάδες και τις μαμάδες οι οποίοι είναι και δύσκολοι.
0: Γι' αυτό σου λέω, είναι ωραία ιδέα να σπουδάσεις κάποιος παιδαγωγικά στις ανώτερες σχολές Α.
1: Και ιδιαίτερα βοηθός βρεφονηπιοκόμων, όπως είπες εσύ, στις σχολές Α. Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν. Να πούμε τα τηλέφωνα για όσους ενδιαφέρονται. 210-5279-500.
0: 210-4120-714.
1: Μάλιστα. Και ακόμα πιο εύκολο, κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μας πεις για τις μουσικές.
1: Αυτό το τραγούδι με έχει σημαδεύσει τα καλοκαίρια μου πάρα πολύ.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη τραγουδάρα. Είναι όμως, παιδί μου, summer song.
0: Κατευθείαν σε πάει στο κύμα σένα τώρα.
1: Έτσι. Και μάλιστα από ένα συγκρότημα που είναι συνδεδεμένο με παραλία, με έτσι, καλοκαίρι, με τους Beach Boys, έτσι.
0: Καλιφόρνια.
1: Έτσι. Και μιλάμε για το Κόκομο. Έτσι. Έχει, λέει, όλα τα συστατικά της υψηλής τραγουδοποιίας τους, μελωδία, φωνητικά, οι Beach Boys.
0: Καλά.
1: Έτσι. Βέβαια δεν είναι ένα good vibration, σίγουρα.
0: Καλά.
1: Κυκλοφόρησε 18 Ιουλίου του 1988, καλοκαιράκι, έτσι. Νούμερο 1 στον αμερικάνικο πίνακα επιτυχιών στο Billboard Hot 100,
0: ναι,
1: μήνες αργότερα. Και μιλάει για δύο εραστές, πρόσεξε, που κάνουν ένα ταξίδι σε ένα φανταστικό μέρος που ονομάζεται Κόκομο. Μ' αρέσει.
0: Έχω την εντύπωση ότι ήταν και στο soundtrack της ταινίας που έπαιζε ο Tom Cruise, το
1: κοκτέιλ.
0: Το κοκτέιλ.
1: Το κοκτέιλ, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Πάμε.

0: Είναι όμως καλοκαίρι.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Όχι, το κυματάκι το ακούς, το κοκτέιλ το πίνεις.
1: Μια χαρά. Και θα έχουμε πάρα πολλά τραγούδια καλοκαιριού.
0: Ένα, αλλά μου φτιάχνει το mood και τελειώσαμε τώρα.
1: Εντάξει, αύριο πάλι μέρα είναι.
0: Έλα, δε.
1: Και πρωτομηνιά.
0: Και πρωτομηνιά.
1: Παρακαλώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για την παρέα και για σήμερα.
0: Ήταν η εκπομπή 2 στην τιμή του 1 με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά και μαζί μας τον Κώστα Γεωργακόπουλο στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Φιλιά σε όλες και όλους.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

ανέκδοτα. Έχουμε προτάσεις ταινιών, μεγάλες επιτυχίες ελληνικές. Έχουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε εσείς στα social και εμείς τα απαντάμε και σας βάζουμε τραγούδια που ζητάτε. Δηλαδή, είναι μια εκπομπή που τα έχει όλα, κακά τα ψέματα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και περιμένω τα μηνύματά σας σε Facebook, Instagram και TikTok. Μας ακολουθείτε τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο και το ραδιόφωνο. Και φυσικά εκεί επικοινωνούμε και δυναμώνουμε τη σχέση μας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Απόστολα Αποστολία. Μία-δύο επετείους, μπράβο. Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και ημέρα αστεροειδών. Σαν σήμερα τώρα, το 1905, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Μπράβο, κάνα και κάτι καλό.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Μας, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, το

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot και θέλω να σας πω το σύντομο και κρύο ανέκδοτο που έχει ως εξής. Ποιο είναι το πιο γρήγορο λαχανικό? Το σπριντζόλι. Μάλιστα, αυτό ήταν πολύ κρύο.

Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media. Μου αρέσει ακόμα περισσότερο να κάνετε ένα ωραίο στοράκι με το τραγούδι που γουστάρετε την ώρα που παίζει το ραδιόφωνο και να ταγκάρετε εμένα και την ραδιοφωνική συχνότητα. Facebook, Instagram, TikTok, μας βρίσκεται εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Πάμε λίγο να το ζήσουμε παρέα.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hot. 94,2.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, συνεχίζω να προτείνω ιδιαίτερες σειρές από την πλατφόρμα Netflix. Ο τίτλος της σημερινής, Nemesis. Ένα δυνατό αστυνομικό θρίλερ που περιστρέφεται γύρω από έναν αδίστακτο εγκληματία και μια ομάδα ανακριτών που προσπαθεί να το φτάσει πριν χτυπήσει ξανά. Η σειρά παίζει συνεχώς με το μυαλό του θεατή, ποιος είναι το θύμα, ποιος είναι ο θήτης και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κάποιος για εκδίκηση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί ολοκληρώσαμε παρέα την εκπομπή της Τρίτης. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο όσο δεν διακάνετε. Καλή δύναμη και φυσικά αύριο έχουμε το γνωστό μας και αγαπημένο ραντεβού ημέρα Τετάρτη όλη μέρα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Μεγάλη γάτα ο David Guetta σου λέει καλοκαίρι είναι για να διασκευάσουμε ένα ρέγγε τραγούδι. Έτσι λοιπόν έκανε σύμπραξη με τον Βραζιλιάνο DJ Alok και διασκεύασαν το Rana Rana River, τον Stick Figure από το 2019. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω, να περνάτε όμορφα. Σίγουρα μαζί θα περάσουμε ακόμα πιο ωραία και θα ακούσουμε τα τραγούδια που αγαπάμε, καινούργια αλλά και παλιότερα, και θα είμαστε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την πιο όμορφη παρέα σας. Καλή ακρόαση!

Θα μπορούσε να ήταν πατέρας της, αλλά η συνεργασία είναι πάρα πολύ καλή, δεν νομίζετε? Ολίβια Ροντρίγκο μαζί με τον Ρόμπερτ Σμιθ, τον Cure. What's wrong with me? Αλλά ακόμα και αν κάποια πράγματα πηγαίνουν λάθος, στο τέλος, με κάποιο μαγικό τρόπο, γίνεται πάντα το σωστό. Για το καλοκαίρι το έβγαλε αυτό το τραγούδι, η Charlie XCX. Spring Summer 26.

Ευχαριστώ ροκάκι από τον Τζον Μαρ που είναι 62 χρονών πλέον. Και ποτέ μην πετάτε παλιά σεντόνια. Γενικά εμείς είμαστε της λογικής να μην πετιέτε τίποτα και να αξιοποιούνται όλα με τον καλύτερο τρόπο. Τα σεντόνια λοιπόν που δεν χρειάζεστε πια μπορούν να γίνουν υφασμάτινες τσάντες για ψώνια μετά από την κατάλληλη επεξεργασία ή στρωματάκια για τα κατοικίδια σας. Καθόλου κακό και αυτό, φαντασία να έχει κανείς, και ένα αντικείμενο μπορεί να αποκτήσει μια ευκαιρία για δεύτερη ζωή. Mai Tai από την Ολλανδία και από τα θρηλυκά 80's.

Ένα συγκρότημα μας έρχεται από το Sydney της Αυστραλίας, Mel Blue, Wake Up Call. Και για 24η φορά στην καριέρα του, ο Paul McCartney καταφέρει να φτάσει στην κορυφή των charts του Ηνωμένου Βασιλείου με το νέο του άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane. Dungeon Lane ήταν ο δρόμος όπου μεγάλωσε ο McCartney μαζί με τον παιδικό του φίλο και αργότερα Beatle, τον Ringo Starr. Ο McCartney λοιπόν κυκλοφόρησε ένα πάρα πολύ φροντισμένο και ποιοτικότατο άλμπουμ που τα πήγε πάρα πολύ καλά και στα charts και πάρα πολύ μας χαροποιεί αυτό. 83 χρονών πλέον ο McCartney και παραμένει δημιουργικότατος. Το Ripples in the Pod θα μας πάει σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παράτη ζωή σου.
3: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

One Republic, give me something. Και μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και συνεχίζουμε με τους Miami Horror. Don't leave me in the sunshine. Απαπαπαπα, ο ήλιος του καλοκαιριού είναι το κάτι άλλο. Υπέροχος αλλά και επικίνδυνος.

Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο αισιόδοξο τραγούδι από αυτό. Αφήστε στην άκρη τις μαύρες σκέψεις και κρατήστε μόνο τα απλά καθημερινά πράγματα. Ακόμα και όταν ο ήλιος ανατέλει, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο για να φτιάξει τη διάθεση σε όλους μας. Steve Miller Band από το 1975, το υπέροχο Serenade, και πολλά από τα τραγούδια που ακούγαμε στην εφηβεία μπορούν να ξυπνήσουν έντονα συναισθήματα. Και όμως υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Οι έφηβοι από τα 15 μέχρι τα 18 αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και με τους ίδιους ρυθμούς αναπτύσσεται και ο εγκέφαλος. Όταν λοιπόν ο εγκέφαλος αναπτύσσεται με τέτοιους ρυθμούς, αποθηκεύονται και πολύ πιο έντονα οι μνήμες από εκείνη την εποχή, από την εποχή της εφηβείας. Εκείνα τα χρόνια λοιπόν αποθηκεύονται πολύ πιο έντονα μνήμες, είτε από θετικά γεγονότα είτε από αρνητικά. Φυσικά και κρατάμε τις θετικές αναμνήσεις, και κάτι τέτοιο όμορφο θα θυμίσει σε αρκετούς και το κομμάτι που θα μας πάει πίσω στο 1982. Alla Parsons Project και Eye in the Sky.

Ο Αμερικανός Steven Lee Brenner, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Thundercat, μουσικός, τραγουδιστής, παραγωγός δίσκων, συνθέτης, μπασίστας, όλα αυτά. Με καταγωγή από το Los Angeles, έβγαλε και νέο άλμπουμ φέτος, πάρα πολύ καλό, αν και υποτιμημένο. Αλλά εσείς που ακούτε ποιοτική μουσική, σίγουρα το έχετε εκτιμήσει. Πάμε σε διάλειμμα με την Ισλανδοκινέζα Λέβη. Mad Woman. Όλοι λίγο πολύ μια τρέλα την έχουμε. Έτσι ακριβώς θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: 94,2. Η ώρα είναι 8.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δρά σε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

James Smith, Rain on Me, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Ωραίο τραγούδι. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και αυτή είναι η Maroon 5 στο All Night. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα.

Yes, Boone. Κάποια σχέση με τον Benson Boone. Δεν νομίζω, συνωνυμία πρέπει να είναι. Και μία από τις σπουδαιότερες ελληνικές ταινίες των τελευταίων χρόνων μπήκε στο Netflix από τις 15 Μαρτίου. Δραματική ταινία που συγκέντρωσε ήδη 10 βραβεία Ήρης. Ήταν μάλιστα και η επίσημη συμμετοχή της Ελλάδας για τα περσινά Όσκαρ. Πίσω από τις θυμονιές αξίζει να τη δείτε. Και ο Purple Disco Machine διασκεύασε πέρσι την κλασική επιτυχία των Hertz, Wonderful Life.

χορεύεται πάρα πολύ στα κλαμπάκια αυτή την περίοδο. Topic μαζί με Νίκο Σάντος, Buddy. Και πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα με τη συνεργασία BB Rexha με τους Βρετανούς Faithless. Θα θυμάστε τους Faithless στις αρχές δεκαετίας του 2000 αλλά και λίγο πιο πριν με το Insomnia. Η συνεργασία τους έχει τον τίτλο New Religion και θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ της BB Rexha.

0: καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Κάπως έτσι ξεκίνησε η καριέρα της Adele από το 2008, Chasing Pavements. Αυτή την υπέροχη φωνή που πρωτογνωρίσαμε τότε και που ήταν μόλις 19 ετών. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα, τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Από τα αγαπημένα μας αυτό τον καιρό, Έλα Λάγκλεϊ, Choosing Texas.

Morgan Wallen, I Love Somebody, νούμερο ένα όχι μόνο στα country, αλλά και στα hot 100 της Αμερικής. Ένα υπέροχο τραγούδι, πραγματικά λατρεύουμε. Και πίσω στο χρόνο, 1987, από το Tango in the Night, τον Fleetwood Mac, Big Love.

Μάικλ Ντι Φραντσέσκο, ο Αυστραλός καλλιτέχνης που έχει ιδρύσει αυτό το project, The Touch Sensitive, Maze in My Mind. Και πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, Jamiroquai, βρετανικό jazz funk και acid jazz σχήμα. Η Jamiroquai, δηλαδή ο JK και το συγκρότημά του, είχαν εμφανιστεί και στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Athens Release Festival. Κυριακή ήταν, αν θυμάμαι καλά, και ήμασταν εκεί 17 Ιουνίου του 18. Στην πλατεία νερού είχαν εμφανιστεί. Και εμείς πήγαμε εκεί με παιδιλάκι αντί να φορέσουμε αθλητικά και συνέχεια χορεύαμε. Τώρα το πώς γυρίσαμε πίσω, μην το ψάχνετε καθόλου. Blow Your Mind, Jamiroquai. Και αυτό ήταν για σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Τα ξαναλέμε αύριο. Να είστε όλοι εδώ. Καλή συνέχεια. Yeah.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hot 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

παιδιά. Βάλε Heart. Και ας το εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. Hot 94,2. Πολλά like.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

μεγαλύτερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. Hot 94,2. Πολλά like.

0: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2.

0: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εμφαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2. All right.

0: 4. Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitech που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitech από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.